Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

0: Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι θα ήταν υπέροχο αν οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Είμαι ενθουσιασμένος που μιλούν για συνάντηση. Νομίζω ότι, ότι θα ήταν υπέροχο να συναντηθούν υπό Τραμπ και πρόσθεσε πως πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Εν τω μεταξύ, μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και 11 ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, η επίθεση πραγματοποιήθηκε με κατευθυνόμενες βόμβες. Νέα επίθεση της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ. Εκτόξευσε 2 ρουκέτες εναντίον Ισραηλών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο, προκαλώντας την ενεργοποίηση σιρήνων σε αρκετές παραμεθόριες κοινότητες της Άνω Γαλιλαίας. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, η μία ρουκέτα αναχαιτίστηκε, ενώ η δεύτερη έπληξε περιοχή κοντά στις δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Νωρίτερα χθες, ο Γενικός Γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, απέρριψε την κατάπαυση του πυρός, στην οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Από την πλευρά του, και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς, δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του χθες βράδυ εξέφρασε την εκτίμηση ότι αναμένονται εξελίξεις στη χώρα και τόνισε ότι θα ήταν θετικό για το Λίβανο να επικρατήσει ειρήνη. Ενώ επανέλαβε ότι μίλησε με τη Χεζμπολάχ για το θέμα αυτό και θεωρεί ότι έχει σημειωθεί πρόοδος. Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας χθες βράδυ σε δημοσιογράφους, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται μια συμφωνία με το Ιράν για να πάρει το εμπλουτισμένο ουράνιο. Θα μπορούσαμε να το πάρουμε αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω ότι θα μας σταματούσαν αν το θέλαμε, αλλά δεν υπάρχει λόγος, είναι θαμμένο, εξήγησε. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν θέλει να συναντήσει τον ανώτατο Ιρανό ηγέτη Μοτσταμπά Χαμενεΐ, ωστόσο διευκρίνησε ότι αν επρόκειτο να κλείσουμε συμφωνία, θα μπορούσαμε να συναντηθούμε. Ερωτηθείς για τους όρους μιας συμφωνίας, απάντησε «θα δείτε ποια είναι η συμφωνία» και πρόσθεσε ότι τα κύρια μέρη είναι ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν αμέσως. Εν τω μεταξύ, το Ιράν ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επιβάλλει τέλη για υπηρεσίες που θα παρέχονται στα πλοία τα οποία διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Ο υφυπουργός εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει να εισπράττει τέλη διέλευσης, αλλά αποζημίωση για υπηρεσίες που θα παρέχονται από κοινού με το Ομάν, όπως η ναυτιλιακή καθοδήγηση, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, η ασφάλεια της ναυσιπλοείας και οι εργασίες απορρίπανσης σε περίπτωση περιβαλλοντικών ατυχημάτων. Με τα μαθήματα των Λατινικών, της Χημίας και της Πληροφορικής συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων. Σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα και ανακριτή ο 86χρονος που φέρεται να σκότωσε τον 82χρονο αδερφό του χθες το μεσημέρι στην πιλωτή της πολυκατοικίας που διέμεναν στα Τρίκαλα. Στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς, ο 86χρονος είπε ότι το όπλο του εκπυρσοκρότησε ενώ το καθάριζε στην πιλωτή. Από την πλευρά του θύματος κάνουν λόγο για προμελετημένο έγκλημα, επισημένοντας τις διαφορές που είχαν τα δύο αδέρφια. Έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα σε ATM Τράπεζα Σταυρηλίσια. Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστοι τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό στη λεωφόρο Πεντέλης 39. Από την έκρηξη, το ATM καταστράφηκε και οι άγνωστοι κατάφεραν να πάρουν τις κασετίνες με τα χρήματα και τράπηκαν σε φυγή. Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο των ΤΕΜ. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζή σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 χθες βράδυ στην Καλυθέα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μοτοσυκλέτα που είχε αναπτύξει ταχύτητα, εξετράπη τις πορείες της, παρέσυρε πεζή στη συμβολή των οδών Θησαίος και Σπάρτης και προσέκρουσε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση, σκοτώθηκε ο οδηγός της μοτοσυκλέτας και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των ανδρών ήρθε ισόπαλη 2-2 εκτός έδρας με τη Σουηδία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα βρέξει για λίγο τοπικά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια κύριες σποράδες στο Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Στις περισσότερες περιοχές έως 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 29 με 30. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Τέλος, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη, επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ορεινά ηπειρωτικά, θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 και τη Δευτέρα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Εν τω μεταξύ ψάχνω να φτιάξω τον υπολογιστή. Δεν έχω τα μήνυματά σας. Δεν ξέρω τι έπαθε. Με το που έφυγε ο Γιαννήρης καταστράφηκαν όλα εδώ μέσα. Δεν ξέρω. Είναι λίγο κατεμοδυνέος ο Δημητράκης. Αλλά ας κάνω υπομονή. Τι να κάνω. Θα το φτιάξουν το σύστημα ειδικοί. Την καλημέρα μου. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζω στα καλύτερα για τη σημερινή ημέρα. Θυμίζω ότι είναι η 5η ημέρα του Ιούνιου και είναι η μέρα περιβάλλοντος σήμερα. Τι φταίει και αυτό το έρμο του περιβάλλον. Το έχουμε σαρώσει, αλλά τέλος πάντων. Το αφιερώνουμε και μια μέρα έτσι για το άλοθη, καταλάβατε τώρα. Χρόνια πολλά στον Απόλλωνα, τον Δωρόθεο, τη Δωροθέα, τον Νίκανδρο, τον Πλούταρχο, τη Σελήνη. Τι λες, ρε παιδί μου. Για να δούμε τι λέει το Αγιολόγιο. Δεν το βλέπουμε τώρα τελευταία το Αγιολόγιο, δεν μ' αρέσει αυτό να ξέρετε. Τι διαβάζω. Καταρχήν μέρα έξω, έτσι. Μέρα, όχι παίξε γέλασε, φίλε ακροατή. Το επαναλαμβάνω για να μην τρελαθούμε, ότι μέχρι 21-22 Ιουνίου μεγαλώνει η μέρα και μετά τουμπάρει, να ξέρετε, γυρίζει τα νάσκελα. 6 και 4 υποτίθεται ότι ξεκίνησε το δρομολόγιο του ο ήλιος και θα δύσει πρώτα Θεός και να είμαστε καλά 9 παρά 16 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Να ξέρετε εκεί 9 και 10 που εμείς η νεολαία κλείνει τα παράθυρα για να πέσει για ύπνο για να ξυπνήσει. Μη γελάς Δημητρούλα, αυτό είναι το ωράριο. Εμείς και το Άγιο Όρος, να ξέρεις. Έχω άνθρωπο εκεί ο οποίος μου λέει σηκωνόμαστε τρεις και κάνουμε όρθρο. Και εμείς το δικό μας όρθρο, κατάλαβες. Έτσι, αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν, Δωροθέου Ιερομάρτυρος, επισκόπου Τύρου, Νικάνδρου, Χριστοφόρου και Κόνονος, Δωροθέου του Θηβαίου, Μάρκου του Νεομάρτυρα από την Χίο και Βονιφατίου Γερμανίας, παρακαλώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα, έχετε κάποια επέτειο. Τα καλύτερα. Αύριο και εμείς έχουμε γενέθλια. Αλλά έχει ένας φίλος μου γενέθλια, να ξέρετε, ο φίλος μου ο Βασίλης, ο κύριος Ντέτσικα, συνάδελφός μου, τον οποίο τον αγαπάω πολύ. Όχι μόνο γιατί έχουμε την ίδια μέρα γενέθλια, με διαφορά ετών βεβαίως, είναι μικρότερος ο Βασιλάκος, αλλά γιατί πού και πού τα λέμε. Και άλλοι πολύ σημαντικοί είναι αύριο που έχουν γενέθλια, αλλά εμείς λέμε για τους δικούς μας, καταλάβατε τώρα. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Δεν έχει καμία σημασία. Το θέμα είναι ότι βάζουμε ακόμα ένα χρόνο στην πλάτη μας. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό. Αλλά δεν είναι της ώρας να κάνουμε τις αναλύσεις μας. Λοιπόν, είμαστε εδώ για να κάνουμε παρέα, να περπατήσουμε με ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία θα κουβεντιάσουμε. Μερικά τα οποία είναι και λίγο εξωφρενικά. Αλλά δεν έχει σημασία. Είναι αυτά τα οποία είναι στη ζωή μας. Είναι στη ζωή μας. Ναι. Με ιδιαιτερότητες, με κάποια τραγελαφικά, αλλά στην Ελλάδα τραγελαφικά είναι τα περισσότερα. Τώρα, μισό λεπτό, γιατί βλέπω εδώ πέρα ότι έχουμε λέει πτώση στα πετρέλαια. Τι γίνεται, παιδιά, σταμάτα. Λαμόγιο, Καλαμαράκι, σταμάτα να μου στέλνεις μηνύματα. Ναι, ναι. Εγώ μεγαλώνω, εσύ δεν μεγαλώνεις. Πρωί-πρωί θες να μου γυρίσεις το μάτι ανάποδα. Καλημέρα, Ιωσή μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγοράκι μου. Λοιπόν, τι γίνεται με τα πετρέλαια. 95 και 7 βλέπω το Brent, με μία άνοδο βέβαια. Λέτε να πάμε σε λύση. Τι να γίνει, δεν ξέρω πού έχουν οδηγηθεί τα πράγματα. Να σας πω την αλήθεια. Α, έτσι λειτουργεί το σύστημα. Βγάζει τα καλώδια, κύριε Γιαννήρη. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι είναι από το κεντρικό σύστημα έχει μπλοκάρει το θέμα. Ναι, νομίζω κάτι δεν ξέρω τι έγινε. Τώρα το κλείσες. Ήτανε που ήταν στραβό, αποστραβώθηκε. Να, ανοίγει και κλείνει. Αυτό ήταν. Είναι μέσα στο.
1: Κάντε την εκπομπή.
0: Κάνω την εκπομπή εγώ. Λοιπόν, ξαναπάμε στα πετρέλαια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έρχονται από εδώ, έρχονται από εκεί. Δεν ξέρω πού θα το βάλουμε σε τάξη όλα αυτά. Λοιπόν, 95,5 τώρα το πετρέλαιο. Το Brent και το αμερικανικό, το ελαφρύ, είναι στα 93,2. Κοντοζυγώνει το WTI, ε. Λοιπόν, και χθες το φυσικό αέριο έκλεισε στα 49 ευρώ η μεγαβατόρα, με μία άνοδο 0,7%, παρακαλώ πάρα πολύ. Και βέβαια, από τη μια μεριά έχουμε τα, αφού ξεκινήσαμε με τα διεθνή, την αισιοδοξία ότι ενδεχομένως κάτι μπορεί να γίνει. Θυμίζω από χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, στις πολλές δηλώσεις που κάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, είπε ότι ενδεχομένως το Σαββατοκύριακο να έχουμε εξελίξεις, θετικές εξελίξεις στα ζητήματα των διαπραγματεύσεων που γίνονται αυτή την περίοδο μεταξύ Αμερικής και Ιράν διαμέσου του Πακιστάν. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, από την άλλη μεριά ο άλλος της παρέας, η Τεχεράνη, λέει άλλα πράγματα. Λέει δηλαδή ότι εμείς λόγω των γεγονότων τα οποία διαδραματίζονται στο Λίβανο τα έχουμε παγώσει όλα. Αλλά τώρα που είναι η αλήθεια και που είναι το ψέμα, είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που κανείς δεν μπορεί με σιγουριά να καθίσει. Ενδιαφέρουσες εξελίξεις πάντως υπάρχουν στο μέτωπο της Ουκρανίας, με την επιστολή που ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων που έστειλε ο Ουκρανός πρόεδρος προς τη Μόσχα, που ζητάει σε μια συνάντηση, δεν είναι η πρώτη φορά που λέγεται, τέτα τέτ μεταξύ των δύο πλευρών, ούτως ώστε να δρομολογήσουν ενδεχομένως ειρήνη ή εκεχηρία η οποία θα διατηρηθεί για ικανό χρονικό διάστημα. Για να δούμε λοιπόν, για να δούμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτά τα δύο μέτωπα, εντάξει, αποδεικνύουν περίτρανα ότι η Ευρώπη πληρώνει ακριβά το λογαριασμό και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είμαστε σταθερά στην πιο ευαίσθητη θέση. Όταν υπάρχει δυσκολία, η Ευρώπη έχει ζητήματα και πρέπει να αντιμετωπίσει. Αυτά για τα μεγάλα ζητήματα. Για τα μικρά, που δεν είναι καθόλου μικρά και είναι πάρα πολύ σοβαρά, μου επιτρέπετε δύο παρατηρήσεις για να ξεκινήσουμε το μεξίμα. Διαβάσω και τα μηνύματά σας τώρα. Θα τα φτιάξει τώρα ο κύριος Γιαννίδης, ο οποίος είναι εδώ ειδικός επί των ζητημάτων αυτών. Το ένα που θέλω να σας πω, δεν ξέρω αν πήρατε χαμπάρι. Πήρε λέει μια φωτιά στο Άλσος Βέικου. Τα μάθατε τα νέα, τα μάθατε. Λοιπόν, από Μελίσια, ερώτημα κρίσεως. Συγγνώμη δηλαδή. Από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι ρώτησα δηλαδή, και εγώ δεν ήξερα, ο Μελισσοκόμος λέει από την Ανατολική Αττική έφερε τα Μελίσια στο Άλσος Βεϊκού να βοσκήσουν τι? Καυσαέριο. Θέλω να πω ρε παιδί μου. Επειδή, εντάξει, άλλο να πάρε να βάλει σε ένα βουνό, το καταλαβαίνω. Αλλά στο Άλσος Βεϊκού έχει πεύκα, οκ. Okay. Έχει λογική να μπουν σε αστικό μέρος Μελίσια? Δεν είμαι ειδικός. Προσπάθησα χθες να μάθω 5 πράγματα παραπάνω. Αλλά αποτέλεσμα δεν είχα. Έχει νόημα όταν λέμε ότι την περίοδο την θερινή που το νου σας μην ανάβετε φωτιές, ούτε τσιγάρο που λέει ο λόγος και λοιπά, και ορθώς με την κατάσταση η οποία επικρατεί, ο άλλος πήγε να κάνει τις δέουσες εργασίες που περιλαμβάνουν και κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Είναι δυνατόν? Μελίσια. Δεν ξέρω. Δηλαδή εσείς πώς σας φαίνεται αυτή η ιστορία των μελισσίων? Και τι μέλη να... Τέλος πάντων θα πεις τώρα και τι μέλη θα προκύψει. Οι μέλισσες θα κάνουν τη δουλειά τους προφανώς. Αυτό είναι το σωστό. Αλλά θέλω να πω ρε παιδί μου, ακούγεται παράτερο Μελίσια. Λοιπόν, εξετάζονται μαρτυρίες, λέει, κατά τις οποίες στο σημείο βρισκόταν τουλάχιστον δύο άτομα που έκαναν εργασίες, ενώ ο ένας εξ αυτών φέρεται να αφορούσε, λέει, και σχολή Μελισσοκόμου και την κοπάνισε. Είχε όμως, λέει, προσέξτε, αυτό είναι το ενδιαφέρον, ότι πάνω στα Μελίσια υπάρχουν, λέει, κωδικοί του Μελισσοκόμου και από το Μελισσοκομικό Μητρό βρέθηκε το τηλέφωνο του, τον πέρανε στο κινητό, δεν απαντούσε. Μην τη σκέφτε να απαντήσει. Θα περάσει το, πώς το λένε, το 48ωρο, μην πάει και αυτόφορο. Αλλά το πιο ενδιαφέρον της ιστορίας, λέει, όσον αφορά τις πυρκαγιές, κυρίες και κύριοι, και εδώ πρέπει να πούμε και καλά λόγια, είναι, λέει, το Fire Hub. Είναι, λέει, η επιχειρησιακή μονάδα πηγών του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας, που πρόσφατα έχει αναβαθμιστεί και προσφέρει έγκαιρη ανείνευση πυρκαγιών με στοιχεία που ενημερώνονται κάθε 5 λεπτά. Μπράβο λοιπόν στην τεχνολογία. Μπράβο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο έχουν εγκαταστήσει ένα σύστημα το οποίο βοηθάει γρήγορα να αντιμετωπίζουμε τις πυρκαγιές. Και έβλεπα κάποια στοιχεία τα οποία ζήτησα χθες, ούτε λίγο ούτε πολύ, λέει, το τελευταίο χρονικό διάστημα, κυρίες και κύριοι, έχουν εκδηλωθεί 470 περιστατικά πυρκαγιών, εκ των οποίων, λέει, από αυτά τα 470 περιστατικά, οι περισσότερες, λέει, στη Δυτική Αττική. Τι γίνεται, παιδιά, στη Δυτική Αττική? 470 περιστατικά. Και δεν είναι πρώτη φορά που έχουμε φωτιά η οποία μπαίνει σε, όχι αστικό, πιο αστικό δεν γίνεται. Πιο αστικό δεν γίνεται. Αυτό είναι το ένα που θέλω να πω. Αυτό το ρημάδι, το σύστημα που βάζει Μελίσια και λοιπά παντού, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Απ' την άλλη μεριά, δεν ξέρω αν μάθατε τα νέα, αλλά στο νομοσχέδιο, λέει, που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στο άρθρο 56 του νέου, λέει, πόλου νομοσχεδίου, αλλάζει πλήρως τον τρόπο καθορισμού της μισθοδοσίας των αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος. Δηλαδή οι δεσποτάδες θα παίρνουν περισσότερα λεφτά. Γιατί, ρε παιδιά? Έχουμε λεφτά και τα δίνουμε στους δεσποτάδες? Για παράδειγμα, λέει, ο βασικός μισθός ενός Μητροπολίτη ανερχόταν σε 2.210 ευρώ. ενώ προβλέπονταν επιπλέον επίδομα παράσταση 50 ευρώ. Επίδομα παράσταση, μου αρέσουν αυτά. Και επίδομα μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών έως 75 ευρώ. Αντίστοιχα, λέει, ο βασικός μισθός του Αρχιεπισκόπου 2.600 με πρόσθετη αποζημίωση παράσταση 100 ευρώ. Θα μου πείτε, εντάξει, Αρχιεπίσκοπος είναι, ρε παιδί μου, να πάρει κάτι παραπάνω. Ερώτημα. Ρητορικό, αλλά ερώτημα. Τι να κάνω, πρέπει να ρωτήσω. Πληρώνει τίποτα Αρχιεπίσκοπος? Αλήθεια σας το λέω. Θα μου πεις, γιατί δεν πρέπει να έχει ένα ποσό το οποίο παίρνει ο Μητροπολίτης, ξέρω εγώ, ή ο Αρχιεπίσκοπος? Προφανώς να παίρνει, δεν λέω εγώ να μην παίρνει. Αλλά ειλικρινά, αν θέλετε να κουβεντιάσουμε σοβαρά, γιατί να μην τα δώσουν στους παπάδες? Οι παπάδες κάνουν και έργο. Δηλαδή, καταλάβατε τι εννοώ. Είναι ο παπάς, είναι οικογένειες, είναι παιδιά, είναι αυτά. Ο Μητροπολίτης, Μητροπολίτης είναι. Δεν πληρώνει δραχμή. Πουθενά. Δηλαδή, ξέρω εγώ τι να πληρώσει. Στο σπίτι που μένει, ενώ στη Μητρόπολη, είναι της Μητρόπολης. Μια χαρά είναι τα λεφτά τα οποία παίρνει ο Μητροπολίτης ως τώρα. Αλήθεια σας το λέω. Σύμφωνα λοιπόν με τα νέα δεδομένα, οι συνολικές, λέει, αποδοχές, μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών και των τιτουλάριων Μητροπολιτών καθορίζονται, λέει, στο 90% του ανωτάτου ορίου των αποδοχών του δημοσίου. Και τώρα, λέει, διαφοροποιούνται. Με δεδομένο, λέει, ότι σήμερα οι αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου φτάνουν στις 5.745 ευρώ μεικτά, οι αποδοχές, λέει, των Μητροπολιτών θα διαμορφωθούν σε περίπου 5.170 ευρώ μεικτά τον μήνα. Αυτό σημαίνει, λέει, ότι σε σχέση με το ισχύον καθεστώς οι αποδοχές υπερδιπλασιάζονται. Εντάξει, είπαμε, εντάξει, καταλαβαίνω, ρε παιδί μου, αλλά okay. Ξαναγυρίζουμε στα παλιά καινούρια. Αυτά τα οποία θα μου πεις πώς είναι οι Μητροπολίτες Ζεψάλτη και οι τιτουλάροι και ο Αρχιεπίσκοπος ένας. Σωστό. Αλλά ας πάνε κάπου καλύτερα και πιο αποδοτικά, κατά την ταπεινή μου άποψη. Τι γίνεται, κάψανε και αυτοκίνητα στην περιφέρεια στο Μαρούσι? Ω, μ' αρέσουν αυτά στο Μαρουσάκι. Δύο οχήματα βλέπω, εμπριστική επίθεση. Σε καλό δρόμο είμαστε πρωί-πρωί. Σε εξαιρετικό, θα έλεγα. Ανήσυχη νύχτα, ε. Μάλιστα. Κλείνοντας, στο κέντρο υλικού πολέμου εκεί στη Λαμία κατατάχθηκαν οι πρώτες 72 γυναίκες εθελόντριες στο στρατό. Είναι μια ιστορική μέρα, λέει, για τις ενόπλες δυνάμεις. Μάλιστα. Λοιπόν, πόπο θυμάμαι όταν πήγα, καλά, πριν από 40 χρόνια στο στρατό. Όχι, αμάν, πέρασαν 40 χρόνια λοιπόν. Που ήμασταν, ξέρω εγώ, 1000 άτομα στην αεροπορία. Και έβλεπα τώρα τις φωτογραφίες και το υλικό που έδωσε η υπηρεσία. Λοιπόν, και φτιάχνανε τα ρούχα των εθελοντριών οι άλλες γυναίκες οι οποίες ήταν μέσα στο στρατό. Στο κέντρο υλικού πολέμου. Εκεί νομίζω είχε πάει και αδερφός μου, αν θυμάμαι καλά, ο Ηρακλής. Λοιπόν. Θα μου πεις είναι θετική. Θετικό είναι, εντάξει, δεν λέω, αλλά. Βέβαια, από ό,τι κατάλαβα από τις δηλώσεις που κάναν τα κορίτσια τα οποία κατατάχθηκαν στο στρατό, όλα αγαπάνε πολύ τη στολή, ή τέλος πάντων το γεγονός ότι θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν τον ένα χρόνο θητείας τους. Εντάξει. Κλείνοντας. Γεια σου, Βασιλάκο. Είδα χθες την ανακοίνωση τριών υπουργών για το ότι θα μπορούμε, λέει, με ένα κλικ στο politis.gov.gr, που λέει και ένας φίλος μου, να βλέπουν, λέει, την πορεία των ετοιμάτων τους στο δημόσιο. Μα το ζήτημα δεν είναι να βλέπεις μόνο την πορεία. Καλό είναι αυτό. Ξαναλέω, πάρα πολύ ωραίο είναι. Έτσι, το ζήτημα το μεγάλο είναι να λύνονται οι υποθέσεις σου. Και επειδή μιλάω τακτικά με τον Ρίζο, τον οποίο τα κουβεντιάζουμε κάθε Πέμπτη, όπως ξέρετε πολύ καλά. Λοιπόν, και έβλεπα χθες την νέα ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία οι πολίτες, λέει, θα εξυπηρετούνται με τη χρήση των κωδικών του TaxisNet κλπ. Μάλιστα, ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος, μίλησε, λέει, για μια μικρή επανάσταση και μια διαφορετική αντίληψη, σύμφωνα με τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, τον αρμόδιο υπουργό ψηφιακής διακυβέρνησης. Το ζήτημα δεν είναι, ξαναλέω, να λυθούν τα ζητήματα του να παρακολουθούμε τα αιτήματα. τα οποία υποβάλλουμε κατά καιρούς. Το ζήτημα, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι πώς θα λύνονται τα προβλήματα. Δηλαδή, να υποβάλεις αίτημα συνταξιοδότησης και να ξέρεις γρηγορότερα ότι θα πάρεις τη σύνταξή σου. Έτσι δεν είναι? Καλά, δεν καταλαβαίνω? Λοιπόν, τέλος λέει στην ταλαιπωρία και λοιπά. Πάρα πολύ ωραία είναι αυτά. Μ' αρέσουν εμένα, να ξέρετε. Όπως, ας πούμε, χθες χρειάστηκε να κάνω μια υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά. Πάρα πολύ ωραία, ηλεκτρονικά την έβγαλα, την τύπωσα, μια χαρά. Την παρέδωσα εκεί που πρέπει να πάει. Αλλά αυτό είναι το εύκολο. Το δύσκολο είναι να μην υπάρχει χρονοκαθυστέρηση καθόλου για τον πολίτη. Ωραία. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Την καλημέρα μου, συγγνώμη, σας έπιασα με τα μούτρα πρωί-πρωί. Ήρθε και ο υπολογιστής και βλέπω και τα μηνύματά σας τώρα. Πολύ ωραία. Η υπηρεσία έκανε τα δέοντα. Τα υπόλοιπα μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε
9: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
11: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 στροχή Ιουνίου, η ηλεκτρική εποχή φέρνει τη μεγαλύτερη μεταμόρφωση στην ιστορία ενός Nissan. Στην Αμίμπια, ένα ξεχωριστό οδηπορικό μας βάζει στην καρδιά μιας αφρικανικής περιπέτειας. Μαζί, ο οδηγός θεατή για το Eco Rally Acropolis 2026. 4 στροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
12: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
13: Νιάου.
14: Νιάου.
12: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
15: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
12: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
15: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
14: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Έκρηξη σε ATM τράπεζας έξω από σούπερ μάρκετ σημειώθηκε στις 4 παρα5 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Πεντέλης 39 στα Βρυλίσια. Από την έκρηξη καταστράφηκε το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων, ενώ οι άγνωστοι κατάφεραν να πάρουν τις κασετίνες που περιείχαν άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό και τράπηκαν σε φυγή. Στις Φλόγες στυλίχθηκαν τα ξημερώματα 3 οχήματα της περιφέρειας, τα οποία άγνωστοι περιελούσαν με έφλεκτο υλικό στη λεωφόρο Κηφισίας 18 στο Μαρούσι. Τα οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζής σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μοτοσυκλέτα που είχε αναπτύξει ταχύτητα εξετράπη της πορείας της παρέσυρε πεζής στη σύμβολη των οδών Θησαίους και Σπάρτης και προσέκρουσε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο οδηγός της μοτοσυκλέτας και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Με τα μαθήματα των λατινικών, της χημίας και της πληροφορικής συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Ανοιχτή επιστολή στο Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν, απειθνεί ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι. Τον κάλεσε να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιο. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, τόνισε ο Ζελένσκι. Νωρίτερα χθες, ο Ρώσος Πρόεδρος επεσήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντονμπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Και ο καιρός γενικά αιθρίου σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε. Καλημέρα σας, 6:34. Ωραία, αποκαταστήσαμε και την επικοινωνία μας μέσω διαδικτύου. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πρωινά σας μηνύματα. Sky 100,3. Τι γίνεται, παιδιά, πώς πάμε. Παρασκευή σήμερα, Ψυχραιμία σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θέλω άγχη. Όπως σωστά λέει ο φίλος μου Γιάννης από την Κρήτη, μου λέει ρε Ψάλτη, στους δεσποτάδες θα δώσω τα λεφτά. Σε ποιους θα δώσω, στους απλούς παπάδες. Οι δεσποτάδες ορίζουν τις Μητροπόλεις και τα κηρύγματα. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Αλλά άμα θέλει και ο παπάς τη δουλειά του, θα την κάνει, να ξέρετε. Επιμένω πάντως να λέω, σοβαρά το λέω, δεν κάνω καθόλου πλάκα, μιλάω πάρα πολύ σοβαρά. Ότι τα λεφτά, μάλλον να το πω διαφορετικά, ότι ο Μητροπολίτης σε μια Μητρόπολη, μικρή μεγάλη δεν έχει σημασία, όλα του τα παρέχει η Μητρόπολη. Και η σημασία ενός Μητροπολίτη, υπάρχουν Μητροπολίτες οι οποίοι είναι, ρε παιδί μου, φωτεινά παραδείγματα, δεν θα πω ονόματα, δεν χρειάζεται. Αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι στην κοινωνία, είναι άνθρωποι οι οποίοι προσφέρουν πνευματικά πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Αλλά υπάρχουν και άλλοι Μητροπολίτες οι οποίοι είναι άλλης λογικής. Προφανώς είμαι υπέρ των πρώτων, δεν χρειάζεται να μιλήσω αναλυτικά για το ζήτημα αυτό. Αλλά προτιμότερο, επιμένω να λέω, οι αυξήσεις να είναι στους παπάδες. Θα μου πεις γιατί. Διότι οι παπάδες στην ενορία τους, οι απλοί κληρικοί, κάνουν σημαντικότατη δουλειά, την οποία αυτή πρέπει να ενισχυθεί. Αυτή η δουλειά την οποία κάνουν. Και όταν λέω κάνουν σημαντική δουλειά, αναφέρομαι κυρίως στο κοινωνικό έργο της Εκκλησίας. Το πνευματικό είναι ένα θέμα το οποίο είναι αρκετά υποκειμενικό, θα έλεγε κανείς. Λοιπόν, να θυμίσω ότι η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων. Έχετε την καλημέρα της. Στο τηλεφωνικό κέντρο, μετά από διάφορες διαβουλεύσεις, προέκυψε η κυρία Ελένη Μπουλιέρη στο 210-48-00-170 έως 174. Ό,τι θέλετε, παιδιά, εδώ είμαστε για καλημέρα. Σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, μικρά ή μεγάλα θέματα τα οποία σας απασχολούν. Χθες μου λέγε ένας φίλος ακροατής, ρε Ψάλτη, εκεί στο Μαραθώνα, στο Καλέτζι, δεν έχουμε νερό. Τι έχει πάθει, λέει η περιοχή. Ξυπνάω, λέει, το πρωί, πάω στη δουλειά, δεν έχει νερό να πληθούμε. Κάποιο, λέει, πρόβλημα πρέπει να υπάρχει. Δήμαρχε, τι γίνεται εκεί? Θα το λύσουμε το ζήτημα. Για κάνε τα δέοντα. Η κυρία Περσαμπόλια στα ηχητικά που δεν θα ακούσουμε και σήμερα, θα τα ακούσετε αργότερα με την κυρία Πασχαλίδη στο αναλυτικό μαγκαζίνο. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές και ο πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης εδώ για να κάνουμε παρέα και σήμερα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα ακούστε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα πάω και στο νομό Κατσέλη, μη στεναχωριέστε, θα τα πούμε. Διάβασα χθες, γιατί διαβάζω και σήμερα, ότι η Τουρκία, λέει. Γιατί για την Τουρκία είναι το ζήτημα, ακούστε τώρα. Έκανε, λέει, με αφορμή μία έκθεση η οποία πραγματοποιήθηκε, έκθεση στον αμυντικό τομέα που έγινε στην Κωνσταντινούπολη, αποφασίστηκε, λέει, συνεργασία με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ασίας καθώς και με τον Καναδά, λόγω και ΝΑΤΟ υποψιάζομαι. Γράφει ρεπορτάζ πολύ ωραίο ο Βασίλης Νέδος, που λέει ότι εμβαθύνει σταθερά και διαχρονικά την συνεργασία της η Άγκυρα με σειρά από χώρες, με συμφωνίες που υπεγράφηκαν πριν από λίγες εβδομάδες σε μια μεγάλη έκθεση αμυντικού υλικού που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, την πόλη των πόλεων. 7 σημαντικές συμφωνίες, λέει, με χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ασίας και του Καναδά, κάποια, λέει, από τις οποίες, κάποιες από τις οποίες για συμπαραγωγές οπλικών συστημάτων και από κοινού ανάπτυξη συστημάτων τεχνολογικής αιχμής. Λέμε και λέμε και λέμε εμείς για την Τουρκία. Να ξέρετε όμως ότι ο κουμπάρος μας, ο Ερντογάν, κάνει δουλειά. Η τουρκική Μπαϊκάρ, λέει, και τη γαλλική Σαφράν υπέγραψαν συμφωνία. Πρόκειται, λέει, για υψηλής αξίας συμφωνία. Λύνει, λέει, σοβαρό πρόβλημα των μη επανδρομένων αεροχημάτων τύπου Μπαϊρακτάρ, το TB2, στα οποία, λέει, θα ενσωματωθούν γαλλική τεχνολογία ηλεκτροοπτικών συστημάτων, παρακαλώ πάρα πολύ. Η Ιταλία επίσης, που έχει εξαγοράσει και επιχειρήσεις αμυντικής τεχνολογίας, η Τουρκία, τον Καναδά και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, μπλα μπλα μπλα κλπ. Λατινική Αμερική, Χιλή, διαβάζω. Εξαιρετικό ρεπορτάζ καθημερινά ο κύριος Βασίλης Νέδος, ο συνάδελφος, κάνει πολύ ωραία δουλειά. Διαβάζω, λοιπόν, εχθές. Τι λες εδώ πέρα, Σούλα, τι μήνυμα έχεις δώσει.
Λοιπόν, τι κοινωνικό έργο λέει κάνουν οι παπάδες. Τη δουλειά τους λέει κάνουν και δεν είναι ακριβώς έτσι. Σου λέω, συγγνώμη που το λέω, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν θέλω να κάνω ανάλυση επί του ζητήματος αυτού. Οι παπάδες σε αρκετές ενορίες που είναι και δύσκολες ενορίες κάνουν πολύ σημαντική δουλειά και προσφέρουν πραγματικά κοινωνικό έργο σε κομμάτια κοινωνίας τα οποία δεν περνάνε και πολύ εύκολα. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Τώρα σου λέω γιατί εγώ το έχω βιώσει βέβαια, αλλά υπάρχουν παπάδες και παπάδες. Δεν μιλάω για τους Μητροπολίτες, είναι άλλο πράγμα οι Μητροπολίτες. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Σούλα, καλημέρα. Χαιρετισμού σε Θεσσαλονίκη. Πού είσαι, Αβραάμ, καλημέρα. Λοιπόν, καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν παλαιναδικές σήμερα, που συνεχίζουν. Διαβάζω λοιπόν μια δήλωση που έκανε ο πρόεδρος Φιλανδίας, κύριος Αλεξάνδρ Στουμπ, τον οποίο πολύ τον εκτιμώ, να ξέρετε. Ήταν πριν πάρα πολύ έτσι, πώς το λένε, ενεργό στα κοινωνικά δίκτυα, όταν ήταν κάπου εκεί σε ένα πανεπιστήμιο ευρωπαϊκό στην Ιταλία. Και ήταν μαζί του και ο κύριος Παπακοσταντίνου, ο πρώην υφυπουργός οικονομικών, εδώ, ο πρώην υπουργός οικονομικών επί Γιώργου Παπανδρέου. Τέλος πάντων, επανέρχεται λοιπόν ο πρόεδρος της Φιλανδίας και λέει το εξής. Ακούστε. Καλύτερα λέει να είσαι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρά πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή την απροσδόκητη λέει, διαπίστωση έκανε ο πρόεδρος της Φιλανδίας και μάλιστα έκανε μια πρόταση λέει στον Καναδά. Πρότεινε λέει την επέκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπου λέει 40 χώρες. Είπε ότι η Ευρώπη πρέπει να γίνει ισχυρότερη στη διεθνή σκηνή και να προσελκύσει πιο ενεργά νέους εταίρους. Ανάμεσα λέει στους πιθανούς υποψηφίους, ο Στουμπ ανέφερε το Ηνωμένο Βασίλειο. Βέβαια διαβάζω σήμερα μια συνέντευξη του Υφυπουργού Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου που λέει ότι εμείς δεν ενδιαφερόμαστε λέει, να επιστρέψουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγελίου. Τον Καναδά, την Νορβηγία και την Ισλανδία, όπως και την Τουρκία, λέει ο Στουμπ. Σύμφωνα με τον Φιλανδό Πρόεδρο, τώρα είναι κατάλληλη στιγμή λόγω λέει, του πολέμου στην Ουκρανία και των αλλαγών στην πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών για να δρομολογηθούν όλες εκείνες οι εξελίξεις που θα ενισχύσουν όχι μόνο την Ευρώπη αλλά και τις χώρες οι οποίες θα μπουν στη διαδικασία να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα θα μου πεις, ψάλτη αγκάθι είναι η ιστορία της Τουρκίας. Ενδεχομένως. Αλλά για σκεφτείτε αυτό που λέει ο Φιλανδός Πρόεδρος. Για σκεφτείτε λοιπόν πώς θα δρομολογηθούν τα πράγματα. Λοιπόν τώρα, στα υπόλοιπα που πρέπει να αναφερθούμε, γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία θέλω να τα κουβεντιάσουμε. Πριν όμως να πω καλημέρα, μισό λεπτό. Στη γειτόνισά μου, καλημέρα, χαιρετισμούς. Αύριο θα έρθει στη γειτονιά μου, το ξέρω, ήδη βάλανε και τις σχετικές ανακοινώσεις ότι μεταφέρεται η λαϊκή στη γειτονιά μας. Καλημέρα, Δημήτρη, καλό δρόμο για τον Ασπρόπυργο, χαιρετισμούς. Γεια σου, Χαράλαμπε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Να σε καλά, να σε καλά, μεγαλώνουμε. Μου έκανε πλάκα ο γιος μου, μόνο αυτό έχω να σου πω, Χαράλαμπε. Τέλος πάντων, δεν είναι της ώρας τώρα, αλλά εκεί που ήμουν ο Βενιαμίν της οικογένειας, έγινα ο γυρεότερος της οικογένειας. Ό,τι πιο ευχάριστο, να σας πω την αλήθεια. Θα μου πεις, δεν προσαρμόζεσαι ψάλτη στην ηλικία σου. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε, αλλά τώρα καταλαβαίνω αυτά που λέγανε οι μεγαλύτεροι όταν ήμουν πετσιρικάς εγώ, που μου λέγανε ότι η ζωή περνάει λέει, πολύ γρήγορα. Και έλεγα, τι λένε αυτοί, τι περνάει γρήγορα η ζωή. Φάτη ψάλτη. Καταλάβαμε. Καλημέρα, Λάζαρε. Α, έχει ο γιος σου γενέθλια αύριο. Να το χαίρεσαι. Ο δεύτερος λέει από τους τρεις και το λένε και Γιώργο. Μεγάλη επιτυχία, Λάζαρε. Να το χαίρεσαι το παλικάρι σου με υγεία. Με υγεία, πολύχρονος, ό,τι επιθυμεί. Καλημέρα, Δημήτρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Σήμερα λέει γίνεται 20 ετών, λέει ο κύριος Κιμιονής. Η κόρη, η πρώτη, ώρα η Βαρβάρα. Τρία κοριτσιά. Σε καλό δρόμο είστε, κύριε Κιμιονή. Να το χαίρεστε το κορίτσι σας, να το χαίρεστε. Όλα να έχουν υγεία τα καλύτερα. Κύριε Κιμιονή, για τα παιδιά. Όλων μας, βέβαια, όχι μόνο. Όλων μας. Λοιπόν, ο άλλος ο Δημήτρης από τη Μελβούρνη. Μεγάλη μέρα η αυριανή. Όχι μόνο λέει επειδή έχεις εσύ ψάλτη γενέθλια, αλλά γιατί σαν αύριο λέει πριν 39 χρόνια στους μεταξάδες διδημοτήχου παντρευτήκαμε λέει με τη Μάρθα μου. Πώς περνάνε τα χρόνια. Πες τα, αγαπητέ Δημήτρη, πες τα. Έρχεσαι στα λόγια μου. Καλημέρα, Γεώργια. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Γεια σου, Ιωάννη. Ποιοι έχουν πολλούς να θρέψουν οι δεσποτάδες? Δεν νομίζω. Ξαναλέω, οι δεσποτάδες, δεν θέλω να γίνω κακός, δεν θέλω. Εντάξει, έχουν κάποια έξοδα, ρε παιδί μου, οκ, δεν θα τα μηδενίσουμε όλα. Αλλά
Νομίζω ότι όπου και αν πάνε, να ξέρετε ότι πληρωμένα τα έχουν. Δωρεάν είναι. Και να βάλει το χέρι στη τσέπη ο Μητροπολίτης. Θα το βάλει μόνο αν θέλει να το βάλει. Όχι όλοι, αυτούς που ξέρω εγώ πάντως τουλάχιστον. Λοιπόν, καλημέρα Μάικ. Το καλύτερο μέλι, λέει, το κάνω στις ταράτσες στην Αθήνα, γιατί τα μπαλκόνια, λέει, είναι όλα, λέει, με λουλούδια. Σοβαρά τώρα που μιλάς, Μάικ. Εγώ ξέρω, ρε παιδί μου, είχα ένα συμμαθητή, ο οποίος έχει πάρει σύνταξη, συμμαθητής μου τώρα. Αυτός, βέβαια, ήταν σε ειδικές συνθήκες κλπ. Okay. Φίλος μου, ο Θανάσης μου λέει ότι πηγαίνανε, ρε παιδί μου, σε περιοχές απάτητες. Σε βουνά μεταφέρανε τις κυψέλες και βέβαια τους κόστιζε και ακριβά και τους κοστίζει και τώρα ακριβά κλπ. Αλλά να πάνε σε μακρινές περιοχές που είναι και, πώς θα το πω, ρε παιδί μου, μακριά από την ρήπανση. Ο άλλος πάει και φέρνει τα λουλούδια, τα μελίσια στα... Πώς το λένε? Στο άρθος βεϊκού. Πολύ μεγάλη εντύπωση μου κάνει. Τι λέει ο Σωτήρης, οι Μελισσοκόμοι, λέει, μπορεί να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρικό καπνιστήρι και όχι, λέει, με καρβουνάκια, λέει, από την εποχή των Νεάντερταλ. Τι να πω, δεν ξέρω, παιδιά. Αλλά υπάρχει κίνδυνος. Να, καλή ώρα τώρα, είδατε. Προέκυψε πυρκαγιά στα καλά καθούμενα, ουσιαστικά μέσα σε αστικό ιστό. Και καλά που έχουν βάλει τα συστήματα που σας έλεγα νωρίτερα. Θα κουβεντιάσουμε αυτό τις επόμενες μέρες, θα το κάνουμε. Να μας βοηθήσουν, να μας πούν πώς θα καταφέρουν το σύστημα αυτό και εν λυπή οφθαλμού παρακολουθούν όλα τα δεδομένα τα οποία προκύπτουν για να παρεμβαίνουν άμεσα οι υπηρεσίες. Και να υπογραμμίσω το πόσο δύσκολη δουλειά, να μην το προσπερνάμε αυτό μέσα στην καθημερινότητά μας, είναι η δουλειά του πυροσβέστη. Ε? Και όχι μόνο και τα δασοκομάντο και τα μάδα αυτά και να μπαίνουν μέσα σε φωτιές με στολές, με αυτά και να προσπαθούν να σβήσουν τις φωτιές. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, έτσι. Γιατί εμείς καλά είμαστε στα γραφεία μας και λέμε τα δικά μας, αλλά οι άλλοι είναι που πέφτουν με τα μούτρα στη φωτιά για να τη σβήσουν. Και ξαναλέω, 470 περιστατικά εκδήλωσης πυρκαγιάς μέχρι τώρα, που είναι ακόμα αρχή του παραμυθιού. Καλησπέρα σας ή καλημέρα σας. Λοιπόν, γεια σου, ρε Πάνο, καλημέρα στην πατρίδα μου. Ο Βασίλης μου λέει: πείτε του Φιλανδού ότι αν μπει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπουκάρουν οι Τούρκοι, λέει, στη Φιλανδία θα βαρεθεί να δίνει επιδόματα. Καλά, δεν είναι, δεν είναι τόσο απλό το ζήτημα. Ο Στούμπιν είναι μια προσωπικότητα που έχει πολύ ενδιαφέρον. Μην τα βλέπετε όλα επειδή εμείς έχουμε το ζήτημα με τους Τούρκους λόγω της συμπεριφοράς της Τουρκίας παραδοσιακά, που θέλει τα δικά της και μερδικά της και βλέπει το διεθνές δίκαιο κατά τη δική της οπτική ματιά. Η Φιλανδία τα βλέπει από άλλη οπτική, από άλλη λογική. Καλημέρα στη Μαρία, στην πρώτη Σερών. Θα ήταν ένα κίνητρο, λέει, εφόσον δεν υπάρχουν ιερείς, να αντικαταστήσουν αυτούς που συνταξιοδοτούνται. Υπάρχουν χωριά που μοιράζονται τους ιερείς, χωριά που Κυριακές δεν εκκλησιάζονται. Σωστό είναι αυτό. Μα μην πάτε μακριά, αγαπητοί φίλοι. Θυμάμαι την περίοδο της Πασχαλιάς που, ειδικά σε χωριά στην περιφέρεια, αρχίζει και κάνει ανάσταση ο παπάς από τις 4 το απόγευμα. Για να προλάβει να πάει σε 4 χωριά και να κάνει ανάσταση. Λοιπόν, ο Γιώργος μου λέει: γιατί να μην αυξήσουν τις αποδοχές αρχιεπισκόπου και μητροπολιτών, αφού τα παίρνουν εδώ και 16 χρόνια, λέει, από τους συνταξιούχους. Σε αυτά τα 16 χρόνια το κράτος με έχει ληστέψει, λέει, μου έχει φάει πάνω από 120.000 ευρώ. Το 6 πήρα σύνταξη καθαρά, κύρια και επικουρική, 1965, από το ΙΚΑ, όχι από το δημόσιο. Από το 2010 η σύνταξή μου μειώθηκε στο μισό περίπου. Πάρε χαρτί και μολύβι για να μην τρώνε μερικοί με χρυσά κουτάλια. Γιατί να μην τρώνε μερικοί με χρυσά κουτάλια? Τα λεφτά των συνταξιούχων τρώνε, λέει ο φίλος μου ο Γιώργος, ο οποίος προφανώς έχει βγει από τα ρούχα του. Την καλημέρα μου. Λοιπόν, τώρα πάμε, γιατί αργήσαμε λιγάκι και έχουμε και διαφημίσεις. Να σας θυμίσω ότι το Όλοι Μαζί Μπορούμε ανοίγει την καλοκαιρινή θεατρική αυλαία και μας προσκαλεί στο θέατρο Άλσος για να παρακολουθήσουμε την παράσταση του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα, Θανάση Παπαθανάση.

0: τι είναι αυτό. Ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Αυτό αφορά ιδιοκτήτες ταξί βεβαίως. Μειώνετε τα μηνιαία σας έξοδα έως και 30%. Έχετε δωρεάν φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά σε ταχυφορτιστές του ΖΑΠ σε όλη την Αττική, στο Πειραιά, στο αεροδρόμιο, στην περιοχή του Ρέντι, στο ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι. Σέρβις ασφάλεια καλύπτονται και απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Κάντε λοιπόν τώρα αίτηση στο zaptaxiclub.gr. Και η LVL, κυρίες και κύριοι, φέρνει και πάλι κάτι καινούργιο, το νέο Window ID. Κάθε κούφωμα αποκτά ψηφιακή ταυτότητα. Σκανάρετε το QR πάνω στο προφίλ και βλέπετε πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, πότε μπήκε, ποιος το έβαλε, τα πάντα. LVL Window ID. Μια ακόμα καινοτομία από την LVL, γιατί με την LVL βλέπεις τη ζωή αλλιώς.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Την Κυριακή με την Καθημερινή, στον πυρετό του Μοντιάλ, για πρώτη φορά στην

0: στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
1: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints. Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2000.

0: 2026, ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας, σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας, στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών, 25 και 26 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
1: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, σχεδόν 7 παρά 5. Θα πάμε πάλι σε διαφημίσεις λίγο, γιατί έχουμε αρκετές διαφημίσεις, η αλήθεια είναι. Αλλά μου επιτρέπετε δύο ερωτήματα. Καταρχήν, βλέπω παιδιά σε πραγματικό χρόνο δύο σκάφη αναψυχής με αμερικανική σημαία να περνάνε τα στενά του Ορμούς και να μπαίνουν στον Περσικό κόλπο. Κάνουν αναψυχή αυτή την περίοδο κάποιοι στα στενά του Ορμούς? Είναι τρέλα. Πάει. Ένα αυτό. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι αυτή η απόφαση που καθαρογράφηκε του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες, περίπου λέει 190.000 δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη. Ουσιαστικά είναι σημαντική ελάφρυνση στη μηνιαία δόση τους. Σύμφωνα με την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, με 35 υπέρ και 12 κατά, ο υπολογισμός των τόκων των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη πρέπει να γίνεται στη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο του δανειακού ποσού, και αυτό δίνει πολύ μεγάλη ανάσα. Ένα παράδειγμα μόνο για να κλείσουμε. Λέει, ένας που έχει πάρει δάνειο 120.000 ευρώ σε βάθος 20 ετία και έχει ενταχθεί με μέσο επιτόκιο 4%, η δόση από 728 πηγαίνει στα 520. Έχει μια διαφορά 207 ευρώ το μήνα. Μεγάλη διαφορά. Τώρα πρέπει οι τράπεζες, όπως καταλαβαίνετε, να προσαρμοστούν. Όχι τράπεζες, όχι τράπεζες. Ή οι τράπεζες ή τα funds να υπαχθούν. Πάντως χθες μου είπανε μια πληροφορία ότι ένα από τα fund έκανε, λέει, μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση για πρώτη φορά με κούρεμα, τόσο μεγάλο κούρεμα. Με εντυπωσίασε αυτή η πληροφορία που έμαθα. Μια μέρα πριν την ανακοίνωση, την επίσημη καθαρογραμμένη απόφαση του Αρείου Πάγου. Λοιπόν, και για να πάμε πάλι σε διαφημιστικό περιβάλλον, για να έρθει η ώρα του αναλυτικού μαγκαζίνου, να σας θυμίσω ότι είναι στην παρέα μας, κυρίες και κύριοι φίλοι οδηγοί ιδιοκτήτες ταξί, το ZAP Taxi Club. Είναι το πρόγραμμα με το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε ένα νέο ηλεκτρικό ταξί, αυτοκίνητο με leasing, μέσω της Εθνικής Leasing. Λοιπόν, έχετε φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά στους ταχυφορτιστές του ZAP σε όλη την Αττική, σε Πειραιά, στο Ρέντι, στο αεροδρόμιο, στο ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι. Μειώνετε τα μηνιαία έξοδα έως και 30%. Σας καλύπτει σέρβις ασφάλεια. Απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. ZAP-TaxiClub.gr. Μπείτε τώρα και κάντε αίτηση. Διαφημίσεις, αναλυτικό μαγκαζίνο. Επιστρέφουμε αμέσως μετά την καλημέρα μας σε όλους σας.
2: Είναι δυνατόν, έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης, ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
4: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσα θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash και καθάρισμα 360 μοιρών. Και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
10: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
11: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
13: Η ώρα είναι 7.
14: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
15: Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
16: 14 Σεπτεμβρίου στο Γκαλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: συμμετέχουν αθλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το πρωινό μαγκαζίνα του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίρης και η Πέρσα Μπόλια είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Έκρηξη σε ATM τράπεζας έξω από σούπερ μάρκετ μειώθηκε στις 4 παρα 5 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Πεντέλης 39 στα Βρυλίσια. Από την έκρηξη καταστράφηκε το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων, ενώ οι άγνωστοι κατάφεραν να πάρουν τις κασετήρες που περιείχαν άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό και τράπηκαν σε φυγή. Στις Φλόγες στυλίχθηκαν τα ξημερώματα 3 οχήματα της περιφέρειας, τα οποία άγνωστοι περιέλουσαν με έφλεκτο υλικό στη λεωφόρο Κηφισίας 18 στο Μαρούσι. Τα οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζής μειώθηκε λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μοτοσυκλέτα που είχε αναπτύξει ταχύτητα εξετράπη της πορείας της παρέσυρε πεζής στη συμβολή των οδών Θησαίος και Σπάρτης και προσέκρουσε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο οδηγός της μοτοσυκλέτας και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Με τα μαθήματα των Λατινικών, της Χημίας και της Πληροφορικής συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Ανοιχτή επιστολή στο Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν απίθυνε ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι. Τον κάλεσε να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιον. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, τόνισε ο Ζελένσκι. Νωρίτερα χθες, ο Ρώσος Πρόεδρος επισήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντονμπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Σήμερα ολοκληρώνεται η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων των ασφαλισμένων του ΙΕΦΚΑ για τη θερινή κατασκηνωτική περίοδο 2026 και ξεκινάει σταδιακά η αποστολή των βάουτσερ στους δικαιούχους μέσω email, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΙΕΦΚΑ. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 7 Ιουνίου. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την εσωτερική επικαιρότητα και όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες ώρες. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζής μειώθηκε χθες το βράδυ στην Καλλιθέα. Μοτοσυκλέτα που είχε αναπτύξει ταχύτητα εξετράπη της πορείας της παρέσυρε πεζής στη συμβολή των οδών Θησαίος και Σπάρτης και προσέγρουσε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο οδηγός της μοτοσυκλέτας και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το απόγευμα στους νέους επιβάτες Θεσσαλονίκης όταν αυτοκίνητο κατέληξε στο εσωτερικό παντοπολείο έπειτα από τροχαίο ατύχημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ανθέων όταν ο οδηγός του οχήματος, κατά από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Το όχημα εξετράπη της πορείας του προσέγγισε με σποδρότητα στην τζαμαρία του καταστήματος και ακινητοποιήθηκε μέσα στο χώρο του παντοπολείου, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στην πρόσωψη και στο εσωτερικό του καταστήματος. Από το ατύχημα τραυματίστηκαν 2 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία. Έκρηξη σε ATM τράπεζας έξω από σούπερ μάρκετ μειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Πεντέλης στα Βρυλίσια. Από την έκρηξη καταστράφηκε το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων. Οι άγνωστοι κατάφεραν να πάρουν τις κασετίνες με τα χρήματα και τράπηκαν σε φυγή. Με τα μαθήματα των Λατινικών, της Χημίας και της Πληροφορικής συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Αύριο οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων θα εξεταστούν στα μαθήματα της ηλεκτροτεχνίας, του αρχιτεκτονικού σχεδίου, του προγραμματισμού υπολογιστών και της ιστορίας σύγχρονης τέχνης. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Μόνο χθες σε 7 επιχειρήσεις του λιμενικού και της Frontex στην νότια θαλάσσια περιοχή εντοπίστηκαν συνολικά 354 αλλοδαποί. Στην τελευταία επιχειρήση εντοπίστηκαν από εναρίο μέσω της Frontex 38 μετανάστες σε Λέμβο, 19 ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων. Ανοιχτή επιστολή στο Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν απίθυνε ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι. Τον κάλεσε να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιον. Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας, αναφέρει ο Ζελένσκι στο κείμενο, προτείνοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, σημείωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος. Νωρίτερα, ο Ρώσος Πρόεδρος επεσήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντονμπάς και ταυτόχρονα επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ήταν υπέροχαν οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Είμαι ενθουσιασμένος που μιλούν για συνάντηση. Νομίζω ότι είμαστε κοντά σε κάτι. Πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς, ανέφερε χαρακτηριστικά. Εν τω μεταξύ, μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στην περιφέρεια της Ζαπορίζιας στην νοτιοανατολική Ουκρανία. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, η επίθεση πραγματοποιήθηκε με κατευθυνόμενες βόμβες. Πολιτικό πονοκέφαλο προκαλεί στον Αμερικανό Πρόεδρο η ψήφιση του πακέτου βοήθειας προς την Ουκρανία και των νέων κυρώσεων προς τη Ρωσία από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, με τη συμμετοχή 18 ρεπουμπλικανών βουλευτών και ενός ανεξάρτητου βουλευτή. Το νομοσχέδιο που προβλέπει νέα στρατιωτική και οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία εγκρίθηκε με 226 ψήφους υπέρ και 195 κατά. Το νομοσχέδιο έρχεται μετά την έγκριση του ψηφίσματος που θα μπορούσε να περιορίσει την εμπλοκή των ΗΠΑ σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Κογκρέσου και είχε επίσης υποστηριχθεί από μια μικρότερη ομάδα ρεπουμπλικανών. Νέα επίθεση εναντίον του Ισραήλ εξαπέλυσε η Χεσμπολάχ. Εκτόξευσε δύο ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο, προκαλώντας την ενεργοποίηση σιρηνών σε αρκετές παραμεθόριες κοινότητες της Άνω Γαλιλαίας. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, η μία ρουκέτα αναχαιτίστηκε, ενώ η δεύτερη έπληξε περιοχή κοντά στις δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Νωρίτερα χθες, ο Γενικός Γραμματέας της Χεσμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, απέρριψε την κατάπαυση του πυρός, την οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Από την πλευρά του και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς, δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την εκτίμηση ότι αναμένονται εξέλιξεις στη χώρα και τόνισε πως θα ήταν θετικό για το Λίβανο να επικρατήσει ειρήνη. Για το Ιράν τόνισε ότι σε περίπτωση που σκότωνε Αμερικανούς στρατιώτες, αυτό θα αποτελούσε σοβαρό λόγο για επανέναρξη της σύγκρουσης. Στην πολιτική επικαιρότητα, επίθεση στην κυβέρνηση για υποκριτική στάση στα θέματα της καθημερινότητας και του υψηλού κόστου ζωής που απέτυχε να αντιμετωπίσει, αλλά και για την εξωτερική πολιτική, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας χθες το βράδυ σε φίλους και μέλη του κόμματος στη Νέα Ιωνία. Δεν μπορεί να χτυπηθεί η ακρίβεια ούτε με τις επιστολές στην κυρία Φόντερ Λάιν, ούτε με τα ανέκδοτα περιθυμωμένου πρωθυπουργού. Η ακρίβεια θέλει μέτρα, θέλει έλεγχο στην αγορά, θέλει υψηλά πρόστιμα στα καρτέλ και στα ολιγοπόλια. Θέλει μειωμένο ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Στις πολιτικές εξελίξεις, διερωτήθηκε πώς μπορεί ο πολίτης να εμπιστευτεί αυτούς που του έλεγαν ότι θα ασκήσουν το μνημόνιο με ένα νόμο και ένα άρθρο και έφεραν το υπερταμείο και δέσμευσαν πολύ μεγάλα τμήματα της περιουσίας του ελληνικού λαού.
1: Κρίθηκαν, είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πισωγυρίσματος. Μαζί θα πάμε την Ελλάδα μπροστά για να γίνουν μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα.
0: Εν τω μεταξύ, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν το Πασόκ στην τρίτη θέση και τις δηλώσεις Δούκα να συνεχίζουν να δυναμητίζουν το κλίμα στο εσωτερικό του κόμματος, τα κορυφαία στελέχη προετοιμάζονται για τη σημερινή συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου. Δεν υπάρχει θέμα διαγραφής, δεν έχουμε την πολυτέλεια για θολομήνυμα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κώστας Τσουκαλάς.
2: Δεν πάτε για διαγραφή.
3: Αφήστε.
2: Δεν τέθηκε το
3: δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
2: Δεν τέθηκε καν δύο θέμα.
4: Κλίμα δημιούργησε.
3: Δεν πρέπει να θολώνει το μήνυμα.
2: Μάλιστα.
3: Δεν έχουμε την πολυτέλεια για θολομήνυμα.
0: Αποστάσεις από το χαρακτηρισμό ακροδεξιός που απέδωσε στον Αντώνη Σαμαρά ο Υπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, κράτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως ανέφερε, οι χαρακτηρισμοί δεν συμβάλλουν στο δημόσιο διάλογο, ιδιαίτερα όσον αφορούν ένα πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργό της χώρας.
5: Καλό να αποφεύγονται οι χαρακτηρισμοί γενικά και ειδικά όταν μιλάμε και για έναν πρώην πρόεδρο του κόμματος, μπορεί αυτή τη στιγμή να έχει διαγραφεί, και πρώην πρωθυπουργό της χώρας, που προέρχεται από τη δική μας παράταξη. Μπορούμε να έχουμε και έχουμε διάσταση απόψεων σε θέσεις που άπτονται κυρίως των εθνικών μας θεμάτων. Έχουμε απαντήσει και θεωρώ με επάρκεια, για να μην επαναλάβω τις απαντήσεις μας, αλλά οι χαρακτηρισμοί δεν προσφέρουν τίποτα.
0: Παραμένουμε μέσα στην εσωτερική επικαιρότητα. Σήμερα θα οδηγηθεί σε εισαγγελία και ανακριτεί ο 86χρονος που φέρεται να σκότωσε τον 82χρονο αδερφό του χθες το μεσημέρι στην πιλωτή πολυκατοικίας όπου διέμεναν στα Τρίκαλα. Στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς, ο 86χρονος είπε ότι το όπλο του εξπροσωκρότησε ενώ το καθάριζε στην πιλωτή. Από την πλευρά του θύματος κάνουν λόγο για προμελετημένο έγκλημα, επισημένοντας τις διαφορές που είχαν τα δύο αδέρφια. Απόπειρα διάρρηξη σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Καλλιθέα όταν δύο άτομα εισέβαλαν σε οικείο όπως έγιναν αντιληπτοί από τον ένικο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 55χρονος ένικος αντιλήφθηκε τους δύο δράστες μέσα στο σπίτι του, τους κυνήγησε και τους χτύπησε με σιδερένιο ρόπαλο. Οι δύο διαρρήκτες αιγυπτιακής καταγωγής ηλικίας 22 και 23 ετών συνελήφθησαν την κατηγορία της απόπειρας κλοπής. Ο 22χρονος Αιγύπτιος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που έγιναν ράματα λόγω των τραυμάτων που υπέστη κατά τη συμπλοκή. Στην Αλβανία, χθες για πέμπτη συνεχόμενη μέρα, πραγματοποιήθηκε διαδήλωση πολιτών κατά του σχεδίου κατασκευής τουριστικού φερέτρου στην προστατευόμενη περιοχή του Σβέρνετς. Οι διαδηλωτές στα Τύρωνα πραγματοποίησαν πορεία προς το πυθοπλοκικό Πέγαρο. Όπως μεταδίδουν αλβανικά μέσα ενημέρωσης, κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας ακούστηκαν συνθήματα κατά της κυβέρνησης, με τους συμμετέχοντες να ζητούν την παρέτηση του πρωθυπουργού Εντι Ράμα, φωνάζοντας «Η Αλβανία δεν πωλείται». Συνθήματα ακούστηκαν και κατά του πρώην πρωθυπουργού Σάλι Μπερίσα. Το Ρωσικό Ταμείο Άμεσων Επενδύσεων θα υπογράψει σήμερα συμφωνία που θα αφορά τις εργασίες σχεδιασμού μιας μελλοντικής σύραγγας που θα διασχίζει τον Βερίγιο Πορθμό και θα συνδέει τη Ρωσία με τις ΗΠΑ, όπως δήλωσε χθες ο ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν για τις επενδύσεις.
4: Γιατρέ μου,
6: πείτε μου.
4: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
6: Μάλιστα.
4: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
7: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, τον Αύγουστο του 27 το Τριφύλι θα μπει στο νέο ποδοσφαιρικό σπίτι του, στον Βοτανικό, δήλωσε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος, σε συνέντευξή του σε εκπομπή του Αλφα, στο αφιέρωμα για το ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Τόνισε πως οι πράσινοι έκαναν λάθη σε θέματα προπονητών, όμως πλέον είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Ισοπαλή με σκορ 2-2 αναδείχθηκε η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών στην εκτός έδρας φιλική αναμέτρηση με τη Σουηδία. Τα γκολ του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος σημείωσαν οι Τσιμίκας και Μασούρας. Στον δεύτερο τελικό για την Μπάσκετ Λίγκ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων τον Ολυμπιακό. Την τελευταία στιγμή θα κρυθεί συμμετοχή των Σλούκα και Ροβακόπουλου για τους πράσινους, ενώ αμφίβολη είναι η παρουσία του Ντόρση για τους ερυθρόλευκους. Ο Άντωνι Ιραόλα είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της Λίβερπουλ. Ο Ισπανός τεχνικός υπέγραψε με τους κόκκινους συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου ημέρα.
10: Καλημέρα, μερανιά, κυρίες και κύριοι. Ένα τροχαίο ατύχημα συνέβη στην κάθοδο της Λεωφόρου Μεσογείων, στο ρεύμα δηλαδή προς την Αθήνα, στο ύψος του Χολαργού, στο ύψος Περικλέους. Με αποτέλεσμα, όσοι κατεβαίνετε τη Μεσογείο, με το που περνάτε την Αγία Παρασκευή και την ομώνυμη Εκκλησία, ακινητοποιήστε και μέχρι το Χολαργό πηγαίνετε έτσι. Εναλλακτικά, μπορείτε μέσω της, μέσω του Χαλανδρίου και της Παλαιολόγου, φυσικά Αγίας Παρασκευής Παλαιολόγου, να κατεβείτε την Κηφισίας χωρίς κανένα πρόβλημα. Εναλλακτικά επαναλαμβάνω, ή να μπείτε στην περιφερειακή Ημίτου και να κατεβείτε την Κατεχάκη Κανελοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Ανεβαίνοντας τώρα την Κηφισού, από το ύψος των ΚΤΕΛ θα συναντήσετε κίνηση προς την Νέα Χαλκιδόνα, αλλά και πυκνή ροή από εκεί και πέρα, μετά τη Χαλκιδόνα, μέχρι να φτάσετε στη Λυκόβρηση, προς το παρόν τουλάχιστον. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Όσοι κατεβαίνετε τη Λεωφόρο Κηφισού, έχετε πολύ πιο μικρές καθυστερήσεις και είναι κυρίως στο ύψος του Περιστερίου. Ο Σκαραμαγκάς είναι ακριβώς όπως τον γνωρίζουμε, όπως τον περιμένουμε. Μικρό μποτιλιάρισμα έχουμε στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα και αρκετή καθυστέρηση στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Δηλαδή από την Ιετιόνια Ακτή προς τον Άγιο Διονύσιο, τα τρένα και εν συνεχεία τη Δημητρίου Γούναρη.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
11: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Σήμερα, Παρασκευή, λοιπόν, στην Αττική θα έχουμε ηλιοφάνεια. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει για λίγο και δεν αποκλείεται να βρέξει τοπικά. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 29 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και η θερμοκρασία εκεί έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά υπηρετικά, στην Εύβοια, στις Σποράδες, στο Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Βελτίωση από αργά το απόγευμα προς το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, τα νησιά δηλαδή, λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές. Έως έως 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά έως 29 με 30. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Να σας πω τέλος ότι Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ορεινά υπηρετικά. Θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 και τη Δευτέρα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Η κυρία Βαρσάμι φταίει για τα τραγούδια. Να ξέρετε, δεν έχω εγώ εμπλοκή. Εγώ ευγενικά προσφερόμενος, αλλά δεν είναι η δικιά μου δουλειά. Καλημέρα σας, το λέω επειδή μου στείλατε και διάφορα μηνυματάκια πρωί-πρωί. Αλλά μεταξύ μας Παρασκευή μια χαρά τραγούδι είναι. Μην τρελαθούμε και τελείως. Sky 100,3, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα μέσω για το δεύτερο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Θυμίζω ότι είναι η πέμπτη μέρα του Ιουνίου και αύριο. Όχι, δεν θα πω για τα γενέθλια. Αύριο είναι η D-Day, θυμίζω. Είναι η μέρα. Απόβαση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου των συμμάχων, ναι, των συμμαχικών δυνάμεων. Μην τα ξεχνάτε αυτά. Λοιπόν, για να κάνουμε κανένα μάθημα ιστορία. Η κυρία Σούζη είναι εδώ για να μας πει για την Αστάθεια.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Δεν θα τελειώσει
1: καλώς
0: με τίποτα αυτή η Αστάθεια.
1: Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθες, καλώς ευρύκαμε. Χρόνια πολλά να τα εκατοστήσει για
0: αύριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: 19 που είπε ο κύριο Γιαννήρη, 19 το άκουσα.
0: Χωρίς το ΦΠΑ. Το ΦΠΑ είναι 48%. Τι γίνεται, κυρία Χριστίνα μα.
1: Καλά, καλά. Επιμένει όλε τι ημέρες θα. Κοίτα, κάποιο σύστημα μέχρι τουλάχιστον τα μέσα της άλλης εβδομάδας που να δώσει περισσότερη αστάθεια από αυτή που δίνει τις προηγούμενες ημέρες, όχι χθες, εχθές είχε αρκετές βροχές.
0: Βλέπω τα Γιάννενα. Εντάξει, πολύ βροχή. Είχε βροχή, ρε, 37 χιλιοστά βροχή.
1: Ήπειρος είχε τα περισσότερα, έτσι κι αλλιώς, μαζί δόξα, με τη Χαλκιδική.
0: Δόξα το μεγάλο δύναμο, κοίτα, πέφτει νερό μπόλικο.
1: Να σου πω κάτι, άμα δεν πέφτει, χαλάζει. Αυτό το νερό είναι μια χαρά. Ναι. Κρατάει τις φωτιές πίσω, κρατάει το έδαφος με υγρασία. Και είναι πολύ καλό. Αρκεί να μην πέφτει χαλάζι
0: που κάνει οι ζημιές.
1: Αλλά πάντως είχε καταιγίδες εχθές, είχε αρκετό νερό, έριξε στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και τα περισσότερα χιλιοστά στην Ήπειρο και την κεντρική Μακεδονία.
0: Μάλιστα.
1: Από ό,τι είδα έτσι με μια μάτια.
0: Ναι,
1: εδώ
0: είναι.
1: Στην αρχή πήρα να βγάλει κάποια στιγμή, σαν να μου μύρισε. Λέω να δεις ότι τη βγάλει. Κοιτάω, ήταν οι καταιγίδες στην εικόνα του δορυφόρου. Δηλαδή ήταν οι καταιγίδες γύρω-γύρω. Δεν το βλέπω, λέω να έρχεται.
0: Περιέργως πως η φωτιά στο.
1: Που έβγαλε το μεσημέρι.
0: Ναι. Πού μυρίζει φωτιά, πού μυρίζει φωτιά.
1: Από μελίσια λίγο.
0: Ναι, μεγάλη επιτυχία. Παίρνω εκεί πέρα. Λέει στο άλσο βεϊκού.
1: Μα είναι δυνατόν μελίσια στο άλσο βεϊκού. Τι ξέρω.
0: Την ίδια απορία είχα
1: και
0: εγώ. Από την Ανατολική Αττική, λέει, ήρθε ο ιδιοκτήτης, έφερε τα μελίσια και τα άφησε και έφυγε.
1: Και έφυγε.
0: Έτσι γίνεται συνήθως.
1: Μα μέσα στο άλσο βεϊκού.
0: Εγώ έχω ένα κολλητό, να σα πω την αλήθεια, το έλεγα και νωρίτερα, ο οποίο ασχολείται με τα μελίσια πλέον και τα μεταφέρει συνήθως στην Εύβοια. Στη βόρεια έτσι που είναι πιο. Πράσινο και. Όπου έχει.
1: Όπου έχει, ναι, ναι, τα μεταφέρουν από εδώ και από εκεί.
0: Ναι, δεν ξέρω τι να πω.
1: Τι να πω, και εγώ δεν ξέρω.
0: Άσχετο είμαι, δεν έχω εικόνα.
1: Ναι, όχι. Αλλά αυτό σου λέω μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Όταν είδα που ήταν εκεί παρατεταγμένα στην φωτογραφία που
0: δείξαν
1: και πολλά. Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είναι ένα μελίσιο.
1: Λέω είναι δυνατόν.
0: Όμω είναι από
1: αυτά. Πάντως εδώ στην Αττική και σήμερα υπάρχει μια πιθανότητα να βγάλει κάτι. Μετά το Σαββατοκύριακο δεν φαίνεται να έχει κάτι το ιδιαίτερο. Η απογευματινή αστάθεια περιορίζεται την Κυριακή στα βόρεια και το Σάββατο κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά.
0: Ναι.
1: Και από Δευτέρα η ίδια κατάσταση δεν αλλάζει. Εκείνο που αλλάζει λίγο είναι ότι ενισχύονται λίγο οι βοριάδες στα Αιγαίο.
0: Μάλιστα.
1: Και στα Ανατολικά. 6 τη Δευτέρα ίσως βγάλει και ένα εφταράκι. Αλλά το εξαράκι, πενταροεξάρι θα είναι σίγουρα.
0: Εντάξει, οκ.
1: Αυτά.
0: Okay. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αμαρτία.
1: Καλώ Σαββατοκύριακο.
0: Δευτέρα εδώ θα είμαστε. Έτσι,
1: και εγώ εδώ θα είμαι.
0: Να το ξέρω, το λέω. Γενικώ και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Έτσι, μπράβο, γεια σας.
0: Να σας πω, βλέπω τώρα τα πλάνα με το τροχαίο που έγινε με τον 75χρονο που του φύγε το αυτοκίνητο και πήγε, έπεσε εκεί στη μάνα που ήταν αυτό που στην Ναύπακτο, στο λιμάνι της Ναυπάκτου. Θυμάστε το άλλο περιστατικό που έγινε κάπου εκεί στην Αρκαδία. Εκεί να ξέρετε ότι εγώ έχω ένα φίλο και πάω και τρώω σε ένα εστιατόριο τέλος πάντων που έφυγε το αυτοκίνητο και σκότωσε και έναν άνθρωπο που μπήκε μέσα σε ένα φαρμακείο. Στην περίπτωση λέει της Ναυπάκτου, ο οδηγός 75χρονος είχε κανονικά άνθρωπο στο δίπλωμά του. Λέει, κόλλησε τον γκάζι, δεν μπόρεσε να αντιδράσει, δεν ξέρω τι έγινε. Του πήρανε το δίπλωμα για να ξαναδώσει πάλι εξετάσεις. Λοιπόν, τώρα επειδή μου έχετε στείλει διάφορα μηνύματα με αφορμή την κουβέντα που κάναμε και αυτά που σας είπα για την απόφαση, την καθαρογραμμένη απόφαση του Αρείου Πάγου που θεωρείται ιστορική. Χθες μια φίλη δικηγόρος, η οποία ασχολείται με τα ζητήματα αυτά των funds κλπ. Χθες λέει, τη μέρα που ανακοινώθηκε η καθαρογραμμένη απόφαση, Φαντ υπέβαλε πρόταση, λέει, για δάνειο που έχει ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη και ήδη έχει κουρευτεί και πρότεινε, λέει, το Φαντ επιπρόσθετη διαγραφή, λέει, 10% του υπολοιπόμενου ποσού με σκοπό την πλήρη εξόφληση. Και σύμφωνα με την συγκεκριμένη δικηγόρο, που επαναλαμβάνω έχει πολύ μεγάλη εμπειρία, είχε, λέει, πολύ ενδιαφέρον η πρόταση αυτή. Βέβαια, γιατί αυτό το βέβαια έχει πολύ ενδιαφέρον ακόμα, θα πρέπει να αφαιρεθούν πρώτα, λέει, οι παράνομοι τόκοι οι οποίοι εισπράχθηκαν από το συγκεκριμένο φαντ λόγω της μη εφαρμογής του νόμου ξαναλέω, για δάνεια τα οποία είναι ενταγμένα στο νόμο Κατσέλη. Οκ. Δημήτρη μου από τον Ντόρτμουντ, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Καλημέρα να πω σε όλους τους πρωινούς που έχετε στείλει μηνύματα, στην φίλη μου την Αφροδίτη, τη Βούλα, τον Σπύρο, τον Ευγένιο, την Ελένη και τον Χαράλαμπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Γεια σου, Ρέα μου. Σε ευχαριστώ. Α, πάλι είσαι στη Ζησικιά. Α, Ρέα, σε ζηλεύω. Τώρα θα είναι και ήσυχα. Είναι πάρα πολύ ωραία εκεί στην Κορινθία. Υπέροχα. Λοιπόν, καλημέρα και στον Αλέξανδρο. Ωραίο μήνυμα, θα τα κουβεντιάσουμε ελπίζω μετά να τα πούμε και πιο αναλυτικά. Τι άλλο θέλω να σας πω. Θέλω να σας πω ότι έχει αρκετές δημοσκοπήσεις οι οποίες βγάζουν συγκεκριμένα αποτελέσματα και από ό,τι καταλαβαίνω τα καμπανάκια χτυπάνε παρά τα όσα λέγονται για το Πασόκ. Σημειώνω ότι σήμερα και αύριο θα έχουμε ενδιαφέρουσες εξελίξεις και για τον ΣΥΡΙΖΑ και για τη Νέα Αριστερά, για να δούμε τι θα προκύψει. Επίσης συνεδριάζουν και τα όργανα σήμερα στο ΠΑΣΟΚ. Θα υπάρξει κάτι αναφορικά με τη δήλωση που έκανε ο Δήμαρχος της Αθήνας για τη συνεργασία με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Και μάλλον πάμε, λέει, σε ανασχηματισμό την άλλη εβδομάδα. Αυτό γιατί από ό,τι φαίνεται ο Πρωθυπουργός έχει επιλέξει το πρόσωπο το οποίο θα αναλάβει τη θέση του γραμματέα του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Άρα θα υπάρξει μια τρύπα ακόμα. Θυμίζω ότι έτσι κι αλλιώς υπάρχει μια τρύπα λόγω του θανάτου του Υφυπουργού περιβάλλοντος του Ταγαρά. Υπάρχει και μια τρύπα που έχει δημιουργηθεί στο επιτελείο του Πρωθυπουργού με τον Υφυπουργό, ο οποίος επέστρεψε μετά το πρόβλημα υγείας που είχε από το εξωτερικό που είχε πάει και λοιπά, και προσπαθεί στην αποκατάσταση τώρα. Ενδεχομένως να έχουμε και κάποιες αλλαγές υφυπουργών. Ακούγονται διάφορα πράγματα αυτές τις ώρες που μιλάμε. Για να δούμε. Πάμε πάντως σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Είστε στην Nova, κερδίζετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατεβάστε το Παντού App, σκανάρετε την αποδείξη και πάρτε τον deal. Αρκεί να είστε πελάτης Nova, μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και η Ιζομάτ αξιολογήθηκε για πρώτη φορά από την EcoVantis, λαμβάνοντας τη διάκριση Bronze Metal για τις επιδόσεις της σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και εταιρικής υπευθυνότητας. Η αξιολόγηση της Ιζομάτ κάλυψε κριτήρια περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης και επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για υπεύθυνη λειτουργία, μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος και ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων. Θυμίζω, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων γυρίζουμε.
2: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: 1,80. Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Μα γιατί δεν πάμε κάπου που δεν έχουμε δει κάτι?
7: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
8: Ναι, πάμε.
9: Πού θα πάμε?
10: Κρήτη.
11: Μήλο.
12: Κρήτη λέω κι εγώ.
11: Μήλο.
10: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
11: Hey.
12: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
11: Ναι. Yeah.
6: Πάει το ταμείο.
7: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
8: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
9: Κι εγώ.
10: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
11: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
14: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
15: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της Μεσογείου λόγω τροχαίου στο ύψος του Χολαργού, καθώς και στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από τα Κτέλ προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στο Σκαραμαγκά, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιόνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη. Έκρηξη σε ATM τράπεζας έξω από σούπερ μάρκετ μειώθηκε στις 4:45 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Πεντέλη στα Βρυλίσια. Από την έκρηξη καταστράφηκε το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων, ενώ οι άγνωστοι κατάφεραν να πάρουν τις κασετίνες με τα χρήματα και να τραπούν σε φυγή. Στις Φλόγες τηλήχθηκαν τα ξημερώματα τρία οχήματα της περιφέρειας, τα οποία άγνωστοι περιέλουσαν με έφλεκτο υλικό στη λεωφόρο Κηφισίας στο Μαρούσι. Τα οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζής μειώθηκε χθες το βράδυ στην Καλυθέα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μοτοσυκλέτα που είχε αναπτύξει ταχύτητα εξετράπη της πορείας της παρέσυρε πεζή στη συμβολή των οδών Θησαίος και Σπάρτης και προσέκρουσε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο οδηγός της μοτοσυκλέτας και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Με τα μαθήματα των λατινικών, της χημίας και της πληροφορικής συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 29 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκαΐ σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
18: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, 7:34. Δεν έχουμε και το χρόνο να ακούσουμε το τραγούδι που είναι και υπέροχο, ε. Καλώς σας βρήκαμε. Ο Παπαθανάσης, ο φίλος μου, πάνω εκεί από τον Εύρο, στα Κάγκελα είναι, με αφορμή την είδηση για τις αυξήσεις τους δεσποτάδες σε σχέση με τους απλούς κληρικούς και τα λεφτά που παίρνουν. Αφήστε λοιπόν τη Δευτέρα να μιλήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδας. Για να δούμε πόσα λεφτά παίρνουν οι παπάδες, παιδί μου. Θα μου πεις, αυτό σε κύριε ψάλτη παπάδες. Ναι, γιατί για κάποιες περιοχές ο παπάς συνεχίζει ιδίως στην περιφέρεια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και στα αστικά κέντρα δεν γίνεται το ίδιο, ο παπάς παίζει πολλαπλό ρόλο. Και δεν το λέω για τους παπάδες, ούτε για τη θρησκεία. Το λέω για το έργο που κάνουν οι παπάδες. Επιμένω να το λέω. Μονότονα, θα μου πείτε. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, ο κύριος Ωραίος Σεϊμένης στην παρέα μας, για να μην αργήσουμε πολύ πολύ. Καλημέρα, κύριε Σεϊμένη.
1: Καλημέρα, κύριε Ψαλτή. Καλημέρα σε όσους μας ακούνε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, αλλαγές, μαθαίνω, λέει, στα πρόστιμα. Ποια μειώθηκαν ή ποια μηδενίστηκαν? Τι είδους πρόστιμα είναι αυτά, αλήθεια?
1: Ένα, όταν έκανες μια εμπρόθεσμη αρχική δήλωση για το ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Ήταν μηδενική, δεν είχε ΦΠΑ ή είχε επιστροφή ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Αν είχες απογραφικά βιβλία, σου βάζανε 250 ευρώ.
0: Πρόστιμο.
1: Πρόστιμο. Ενώ δηλαδή δεν είχες, είχες επιστροφή ΦΠΑ, σου βάζανε και 250 ευρώ, επειδή είναι όλοι καθυστερημένος, ξέρω εγώ. Αυτό το κάνανε 100 ευρώ από 250. Στα διπλογραφικά όμως βιβλία, σου βάζανε 500 ευρώ για το ίδιο πράγμα. Και τώρα το κάνανε και αυτό 100. Θα μου πεις, μα 100, γιατί το βάζουν και αυτό. Κάτι είναι και αυτό. Αντί για 500 ευρώ να σου βάζει 100, είναι λιγάκι έτσι, παράξενο, γιατί όπως ξέρετε, όπως σας έχω ξαναπεί, κατά τη γνώμη μου, υπάρχουν κάποιοι ανεγκέφαλοι, κάποιοι στο Υπουργείο, να μην πω το άλλο επιθετικό προσδοσμό,
0: ναι,
1: οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι βαρύ, να βάλει σε μια μικρή επιχειρησούλα 500 ευρώ πρόστιμο τώρα, είναι δυνατόν. Επειδή έχει να πάρει ΦΠΑ πίσω.
0: Άρα διορθώθηκε αυτό το πράγμα τώρα, σωστά?
1: Το διορθώθηκε.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, αν όμως η δήλωση του ΦΠΑ ήταν χρεωστική, δηλαδή ήταν να πληρώσει ΦΠΑ, έστω και ένα ευρώ σου βάζει 250 ευρώ και αυτό παραμένει.
0: Mm.
1: Δηλαδή, ένα ευρώ ΦΠΑ, αν έχει να πληρώσει, θα σου βάλει 250 ευρώ αν έχει απλογραφικά βιβλία. Ενώ αν είναι διπλογραφικά τα βιβλία, σου βάζει 500 ευρώ. Εξακολουθεί να μπαίνει το 500 αυτό. Επειδή λέει, του χρωστάς ένα ευρώ, 2-10, ξέρω εγώ, ΦΠΑ. Αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο και αστήρικτο. Αντελώς απαράδεκτο. Το αφήσαν έτσι.
0: Okay.
1: Τώρα, για τους έμεσους φόρους, δηλαδή όταν έχεις, ας πούμε, μια εισφορά να αποδώσεις, μια ειδική φορολογία μέχρι 100 ευρώ, ήτανε να αποδώσεις μέχρι 100 ευρώ, δεν εννοώ έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ήτανε από 100 μέχρι 500 ευρώ πάλι το πρόστιμο. Αυτό το μηδενίσανε. Σου λέει, εδώ ρε φίλε, τώρα σου βάζεις 500
0: άρα,
1: ευρώ.
0: Με την πίεση που ασκείται, καταλαβαίνω ότι έρχεται διόρθωση των στραβών αποφάσεων.
1: Ναι, όχι όλα όμως, όχι όλα. Γιατί βλέπετε ότι αν χρωστάω ένα ευρώ ΦΠΑ και τον δίνω καθυστερημένα, μου βάζει μέχρι 500 ευρώ πρόστιμο. Δεν είναι σωστό αυτό.
0: Nice.
1: Και το ένα ευρώ δεν το έχει μια μεγάλη επιχείρηση που διαχειρίζεται εκατομμύρια. Το έχει μια μικρή επιχείρηση, ασφαλώς.
0: Nice.
1: Ή το 10 ευρώ ή το 50 ευρώ, ξέρω εγώ.
0: Nice.
1: Επίσης, στο φόρο εισοδήματος, παραμένει το 0 που έχουν διορθώσει αυτό πριν από 2-3 χρόνια. Εάν κάνω αρχική ή τροποποιητική δήλωση και είναι μέχρι 100 ευρώ το εισόδημά μου, δεν μου βάζει πρόστιμο. 0 το πρόστιμο.
0: Ναι.
1: Αν είναι πάνω από 100 ευρώ, μου βάζει το πρόστιμο τόσο εισόδηματα μέχρι 500 ευρώ που λέγαμε προηγουμένως. Αυτό που διορθώσανε, και ευτυχώς το διορθώσανε, είναι για τους ανήλικους. Αν κάνει κάποιος δηλαδή μια δήλωση εισοδήματος για τον ανήλικο, πει κάποιο εισόδημα, ή οποιαδήποτε άλλη δήλωση, του βάζανε πρόστιμο από 100 μέχρι 500. Δεν έχω ένα μωρό που κληρονόμησε μια περιουσία και έχει ένα ακίνητο, και το κάνει ο πατέρας του τη δήλωση και κάνει λάθος ο πατέρας του, του βάζανε 500 ευρώ πρόστιμο. Και είπε λοιπόν ο νομοθέτης εδώ, καλώς το είπε, πρόκειται και ανήλικο, δεν θα πληρώνει καθόλου φόρο αν γίνει καθυστερημένα, διότι μπορεί να μην το πήρε χαμπάρι ο. Γιατί μπορεί να μην έχει και γονέα, δηλαδή. Να τον έχουν αναλάβει άλλοι λίγοι, να μην έχουν πεθάνει οι γονείς του.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει μια σύνεση. Αυτό υποψιάζω.
1: Η σύνεση χρειάζεται και δεν έχει. Η ανεγκεφαλία δεν χρειάζεται.
0: Μάλιστα.
1: Η σύνεση χρειάζεται.
0: Πάμε παρακάτω τώρα. Λοιπόν, η δαπάνη λοιπόν που καταβάλει ο εργοδότης για κάλυψη δαπανών νοσηλεία σε εργαζόμενο θεωρείται, λέει, εισόδημα για τον εργαζόμενο ή δωρεά, ή τι είναι τέλος πάντων?
1: Όχι, κοιτάξτε, αν αρρωστήσει ο ίδιος ο εργοδότης ή κάποιος γενικό του πρόσωπο, προστατευόμενο βέβαια, έτσι.
0: Ναι.
1: τότε μπορεί να πάει να πληρώσει αυτά τα
0: έξοδα νοσηλείας. Έξοδα νοσηλείας, ναι.
1: Ναι, να, και να πάρει τιμολόγιο να τα πάει στον εργοδότη. Αυτό δεν θεωρείται εισόδημα για τον εργαζόμενο. Θεωρείται δαπάνη όμως για τον εργοδότη.
0: Άρα μπορεί να τα δικαιολογήσει, αλλά δεν είναι εισόδημα για τον εργαζόμενο.
1: Δεν είναι. Επίσης μπορεί να γίνει και με άλλο τρόπο. Δηλαδή η κατευθείαν η κλινική, το νοσοκομείο να στείλει στον εργοδότη
0: τα τιμολόγια για να τα πληρώσει.
1: Κατευθείαν από τον εργοδότη. Και αυτό είναι, επιτρέπεται.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό βέβαια είναι με δύο αποφάσεις από το Συμβουλίο του Επικρατείας, γίνανε νόμοι του κράτους. Καλό είναι και αυτό. Καθυστερημένο ήρθε, αλλά ήρθε όμως.
0: Ωραία. Εντάξει. Πάμε, τόκι σε κοινό λογαριασμό. Πώς πρέπει να γράφονται, λέει, μας ρωτάνε πάρα πολλοί ακροατές, στις φορολογικές δηλώσεις των συνδικαιούχων. Θυμίζω, μην το ξεχνάμε αυτό, ότι 15 Ιουλίου είναι το τέλος των φορολογικών δηλώσεων. Λοιπόν, πώς πρέπει να γράφονται στις φορολογικές δηλώσεις των συνδικαιούχων οι τόκοι σε κοινό λογαριασμό?
1: Οι τόκοι, σύμφωνα με αυτά που έχουν ρυθμίσει στο Υπουργείο Οικονομικών, είναι κρεώνται προσυμπληρωμένος στην προσυμπληρωμένη δήλωση.
0: Μάλιστα.
1: Για όλους τους συνδικαιούχους. Δηλαδή, αν είμαι εγώ και εσείς σε ένα κοινό λογαριασμό, θα μας βάλει και στους δύο τον τόκο όλο. Δηλαδή, αν ο τόκος
0: είναι 1000
1: ευρώ,
0: ναι,
1: και ο ψάλτης και ο σημαίνος θα έχουν 100 ευρώ καθένας.
0: Μάλιστα.
1: Μα θα μου πεις, τροφοδότησε μόνο ο ψάλτης στο λογαριασμό, ας πούμε.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Όχι, έχει σημασία.
0: Α,
1: γιατί
0: έχει σημασία.
1: Πρέπει μετά εσύ να το διορθώσεις.
0: Ναι.
1: Στη δήλωση στον κύριο Ψάλτη,
0: ναι.
1: και να το βάλετε στον εαυτό σας όλο και εγώ να το σβήσω. Ή αν έχουμε τροφοδοτήσει και δύο το λογαριασμό, να βάλω εγώ το 60% και στο 40% όσο είχαμε τροφοδοτήσει το λογαριασμό. Έτσι λέει. Γιατί αν το χρησιμοποιήσουμε μετά για να καλύψουμε τεκμήρια, εάν δεν έχουμε τροφοδοτήσει το λογαριασμό με το κεφάλαιο, με την πόσο που μπαίνει στην τράπεζα,
0: ναι,
1: τότε δεν πρέπει να έχουμε τους τόκους για να δικαιολογούμε τεκμήρια.
0: Μάλιστα, κατανοητό γι' αυτό.
1: Πρέπει να το διορθώνουμε δηλαδή αυτό εμείς κατά τη διάρκεια της δήλωσης, μέχρι 15 Ιουλίου, μπας περιπτώσει.
0: Μάλιστα. Πάμε τελευταίο ερώτημα. Προς συμπληρωμένα στοιχεία, λέει, των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων, ποια είναι τα κύρια σημεία ελέγχου που πρέπει ο φορολογούμενος να ελέγχει?
1: Καταρχήν πρέπει να είναι οι τόκοι που λέγαμε προηγουμένως, έτσι.
0: Ναι.
1: Οι φόροι που είναι από μισθούς και συντάξεις. Οι μισθοί και οι συντάξεις οι ίδιες.
0: Ναι.
1: Οι τόκοι οι φόροι για τους τόκους που,
0: ναι,
1: έχουμε, γιατί
0: ναι,
1: οι τόκοι έχουν,
0: ναι,
1: και φόρο 15%.
0: Σωστό.
1: Έχουμε τα στοιχεία της κυρίας και της δευτερεύουσας κατοικίας ή τα αυτοκίνητα, ας πούμε, είναι προσυμπληρωμένα όλα, τα δίδακτα των δυτικών σχολείων είναι μέσα,
0: ναι,
1: είτε οι λήψεις δανείων είτε η εξόφληση η αποπληρωμή δανείων, και αυτά είναι μέσα, γιατί πρέπει, είναι στοιχεία των αντικειμενικής δαπάνης αυτά.
0: Okay.
1: Οι αποδείξεις δαπανών που ξέρουμε όλοι πρέπει να μπαίνουν μέχρι 20.000 των υποψών,
0: mm-hmm,
1: και τα εξαρτώμενα τέκνα. Αυτά όλα είναι τα κύρια σημεία που πρέπει να
0: προσέχουμε.
1: Να προσέχουμε. Ναι, τώρα τα αεροπλάνα και αυτά δεν αφορούν τα πολιτικά.
0: Καλά, το αεροπλάνο. Και οι πισίνες επίσης.
1: Το αεροπλάνο πρέπει να το γράφει όμως.
0: Σωστό. Και τα σκάφη και τις πισίνες. Όχι σκάφη.
1: Όλα
0: αυτά.
1: Κάποιε πισίνε, ναι, βέβαια.
0: Ευχαριστώ, κύριε Σεμίνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες.
1: Και χρόνια πολλά για αύριο.
0: Να είστε καλά. Θα τα πείτε με τον κύριο Γιαννήρη αύριο το πρωί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κύριο Ωρέ Σεμίνη, ο άνθρωπό μα. Τι ήθελα να σα πω τώρα. Μου στείλε ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Γιώργο, καλημέρα. Μου λες, με αφορμή τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, να κουβεντιάσουμε με την Ένωση Φωτοβολταϊκών για τις μπαταρίες. Τη Δευτέρα υπάρχει μια κινητοποίηση, έχω ήδη μιλήσει να ξέρετε. Είναι η κινητοποίηση που κάνουν οι αγρότες οι οποίοι έχουν επενδύσει σε φωτοβολταϊκά. Και λόγω, λέει, των συνθήκων που υπάρχουν για τα χρήματα τα οποία τους οφείλουν και δεν τους δίνουν κλπ. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον, θα κατεβούν στο Υπουργείο τη Δευτέρα. Έρχονται με πούλμαν από διάφορες περιοχές. Και άλλοι εμπλεκόμενοι με τα φωτοβολταϊκά, μικρά φωτοβολταϊκά και κοινότητες φωτοβολταϊκών. Η αλήθεια είναι ότι έβλεπα και τα στοιχεία, έβλεπα και τον Νίκο τον Φιλιππίδη, τον συνάδελφό μου, ο οποίος είναι τώρα κάπου στη Σουηδία, κάπου εκεί, που γίνεται, λέει, το συνέδριο των μεγάλων εταιριών ρεύματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και υπάρχει, λέει, και η απόφαση, από ό,τι κατάλαβα, του αρμοδίου επιτρόπου της Κομισιόν για να μπει, λέει, η Ευρώπη στην πρίζα, τώρα στην κρίση. Μέχρι τώρα δεν μπαίναμε στην πρίζα. Τώρα τρέχουμε να μπούμε στην πρίζα. Και να μην επενδύουμε, λέει, σε υδρογονάνθρακες και με αυτό και σε λιγνίτη και να αλλάξει η Ευρώπη κλπ. Όταν μπαίνει το μαχαίρι στο λαιμό και δεν παίρνουμε ανάσα, τώρα αποφασίζουμε να κάνουμε μέτρα. Η Ευρώπη. Τη συζήτηση, τη δημοκρατία κλπ. Οκ. Για να δούμε τι θα δούμε. Μακάρι δηλαδή, να σας πω την αλήθεια, και να φέρουμε και εμείς μπαταρίες όπως έχουν φέρει οι Βούλγαροι. Α, τώρα που είπα και τις Βούλγαρες, να μην το ξεχάσω, γιατί το πρωί λέω τα δικά μου τα ξέχασα. Στην κουβέντα που έκανε, λέει ο Πρωθυπουργός, χθες έμαθα με το Βούλγαρο ομόλογο του, πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, εκεί ήταν και το εφτράπελο, τέλος πάντων, έχει σημασία. Λοιπόν, μιλήσανε, λέει, και για την συνεργασία στα νερά. Με τους Βούλγαρους στα νερά δεν τα έχουμε βρει, να ξέρετε. Όσον αφορά μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που υπήρχε μια συμφωνία με τους Βούλγαρους να μας δίνουν ποσότητες νερού για να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των αγροτών του Εύρου, δεν τα έχουμε βρει ακόμα. Πληρώσαμε εμείς κάτι λεφτά για να μας στέλνουν οι Βούλγαροι νερά και τα χρησιμοποιούν, λέει, για την παραγωγή ενέργειας και μπλα μπλα μπλα κλπ. Οι Βούλγαροι που είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί, που τους στείλαμε Patriot για να τους συνδράμουμε, που τους έχουμε στείλει αεροπλάνα για να τους συνδράμουμε κλπ. Να πεις, αν τα βάλουμε και με τους Βούλγαρους. Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω, καλή γειτονία, τους αγαπάμε, μας αγαπάνε, έρχονται από εδώ, αγοράζουν στη Χαλκιδική, μου λέει ένα κολλητό μου να πούμε, έχουν πάρει όλη τη Χαλκιδική οι Βούλγαροι, λέει. Εντάξει, αλλά και πιο γενικά, τέλος πάντων, πολυλογία θα μου πεις, ψάλτη, πρωί-πρωί. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, όταν μιλάμε για στεγάνωση θαλατσών, κυρίες και κύριοι, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό. Έτσι λοιπόν και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουραθανικό στεγανοτικό ISOFLEX PU500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας των στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Και υπάρχουν μέρες που δεν πάνε πολύ καλά, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, φίλοι ακροατοί. Κλειδώνεις απ' έξω και περιμένεις τον κλειδαρά και περιμένεις και περιμένεις. Και όταν τελικά μπαίνεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με το Nova 5G Home Ιντερνετ έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Ιντερνετ παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Ο κύριος Κολιομιχάλης, πολύ σύντομα για την κίνηση. Έλα, Δημήτρη,
2: πολύ μας. Σύντομα, το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά προσέχουμε.
0: Αυτό το δεξιόστροφο που βγάλει το σπίτι. Ναι,
2: την παραλιακή προς τον Πειραιά στο Νέο Φάλιρο. Δύο ρεύματα πλέον Κηφισού. Έφτιαξε όμως σχεδόν η κάθοδος της Μεσογείου. Είχαμε ένα τροχαίο συμβάν και είχε πρόβλημα. Είναι καλύτερη τώρα η κατάσταση. Ο Καραμαγκάς, Καραμαγκάς.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη, μας διαφημίσει, γυρίζουμε.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη

0: Δηλαδή το ΣΥΜΠΑ. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
1: Πλας, πλας, πλας.
0: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
4: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
3: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank, σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
4: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
5: Το ξέρετε ότι πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τοπογράφων, που είναι μία από τις παλαιότερες διεθνείς οργανώσεις αναγνωρισμένη από τα Ηνωμένα Έθνη με μέλη σε 115 χώρες, προσφάτως εξελέγει Έλλην. Ναι. Διεθνή Ομοσπονδία Τοπογράφων. Πρόεδρος, νέος πρόεδρος για 4 χρόνια, ο κύριος Μιχάλης Καλογιαννάκης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε πρόεδρε, συγχαρητήρια.
6: Ευχαριστώ, καλημέρα.
5: Λοιπόν, καταρχήν ας μιλήσουμε λίγο για το παρασκήνιο, γιατί 115 χώρες όλο τον κόσμο δεν είναι μικρή ιστορία. Λοιπόν, είχατε 2 ή 3 αντιπάλους, κύριε Καλογιαννάκη.
6: Έναν από τη Σουηδία,
5: ναι.
6: Ο οποίος ήταν αρκετά χρόνια.
5: Α, και ήταν λέει λίγο μοιρασμένοι, μάλλον ψέματα. Η Ευρώπη λέει ήταν με τον Σουηδό και εμείς πήραμε λέει άλλες χώρες, σωστά.
6: Όχι, κερδίσαμε σε όλες τις Ηπείρους, απλά στην Ευρώπη ήταν αρκετά δυνατός.
5: Ναι.
6: Αλλά τώρα ψηφίζουν από χώρες όπως ας πούμε η Τζαμάικα, η Παπουά Νέα Γουινέα.
5: Εκεί είχαμε δύναμη, λέει. Μπράβο. Μπράβο.
6: Ναι, ναι, όχι. Ήταν μεγάλη διαφορά γιατί κερδίσαμε σε όλες τις Ηπείρους.
5: Mm-hmm. 115 χώρες δεν είναι μικρή ιστορία, είναι μεγάλη ιστορία. Τι αλήθεια.
6: Όχι, είναι τρομερό που κάθεσαι στο ίδιο τραπέζι με ανθρώπους από όλα. Από όλα τα μέρη της γης.
5: Σωστό είναι αυτό. Που υποψιάζουμε, τα προβλήματα είναι πολλά και διαφορετικά. Τι ακριβώς μπορεί να κάνει ένας πρόεδρος στην Διεθνή Ομοσπονδία Τοπογράφων, κύριε Καλογιαννάκη?
6: Είναι πολλά. Από το να δώσει συγκεκριμένες κατευθύνσεις ανάλογα τα προβλήματα, ό,τι θα προσπαθήσω να κάνω, θα προσπαθήσω να αναδείξω ακόμα περισσότερο το ρόλο του τοπογράφου σε αυτό που κάνει στην κοινωνία, στα προβλήματα που λύνει,
5: ναι.
6: Να το περάσουμε όσο γίνεται στις περισσότερες χώρες. Γιατί καλώς ή κακώς τον αστέχνο τον ξέρουν ακόμα περισσότερο, τον πολιτομηχανικό τον ξέρουν περισσότερο.
5: Μάλιστα.
6: Το τοπογράφος συνήθως δεν έχει τόσο τον brand που χρειάζεται, παρότι είναι πολύ κρίσιμος σε πολύ συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία, από τις πλημμύρες, από πάρα πολλά ζητήματα.
5: Μου λέγατε προθέσεις και είναι πολύ σημαντικό. Ας πούμε, μου λέγατε ότι εμείς εδώ στο κτηματολόγιο, το οποίο το κτηματολόγιο το χτίσαμε από την αρχή σε σχέση με άλλες χώρες, είναι κάτι το οποίο συνδράμει και ο τοπογράφος ως τοπογράφος, έτσι δεν είναι?
6: Είναι η βασικός του τοπογράφου, είναι ο βασικός του κτηματολογίου. Δηλαδή, οι πρώτοι πρόεδροι και εδώ ήταν οι τοπογράφοι.
5: Mm-hmm.
6: Οι περισσότεροι πρόεδροι, η πλειοψηφία. Για παράδειγμα, υπάρχουν αρκετές χώρες, είμαστε η τελευταία μάλλον χώρα που έκανε αναπτυγμένη, που έκανε την αρχή κτηματολόγιο. Από μηδέν.
5: Ξεκίνησε να στήσει κτηματολόγιο.
6: Ακριβώς. Όλες οι άλλες είχαν και απλά το εκμοντερνίζουν, βάζουν εφαρμογές. Ας πούμε το Ελλανδικό Κτηματολόγιο, για παράδειγμα, όταν εμείς πήραμε το Παγκόσμιο Μεταφέρα Δάνειο, είχε έρθει σαν σύμβουλος,
5: ναι,
6: στην Ελλάδα.
5: Mm. Η προεδρία της θέσης που αναλάβατε για 4 χρόνια μπορεί να προωθήσει ελληνικά ζητήματα σε παγκόσμιο επίπεδο?
6: Εννοείται και ουσιαστικά ανοίγονται πόρτες και να δούμε και τι κάνουν ακόμα καλύτερα και πιο βαθιά και πιο. Τι κάνουν άλλες χώρες στα προβλήματα που έχουμε εμείς.
5: Mm. Επίσης να παρατηρήσω ότι ηλικιακά ήσασταν ο μικρότερος και ο νεαρότερος πρόεδρος που αναλαμβάνετε, σωστά?
6: Ναι, η περισσότερη χώρα είναι γύρω στους 60.
5: Δεν λέω παιδί, ναι. Αυτό έχει ενδιαφέρον, ναι. Πολλαπλό, να σας πω την αλήθεια.
6: Εγώ είμαι 42.
5: Εντάξει.
6: Άρα
5: νέα γενιά. Ναι, η επόμενη, ναι, γενιά. Η επόμενη γενιά των τοπογράφων. Υπάρχει.
6: Ναι.
5: Κύριε Καλογιαννάκη, υπάρχει ενδιαφέρον για την

0: τη σχολή τοπογράφων στη χώρα μας, δηλαδή για να παραχθούν νέες γενιές συναδέλφων σας?
1: Υπάρχουν, γιατί φυσικά έχει πολύ καλή επαγγελματική αποκατάσταση. Ναι. Έχει και ευρύ πεδίο, δεν είναι μόνο το χρηματολόγιο. Δηλαδή μπορεί να ασχοληθεί σε τεκτιμήσεις των ακινήτων, από τη διαχείριση έργων μέχρι. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται με το blockchain.
0: Μάλιστα.
1: Και όλα αυτά, και είναι τοπογράφοι, γιατί ουσιαστικά έχουμε άλλη οπτική.
0: Ναι, είναι η βάση τέλος πάντων για κάποια πράγματα τα οποία θα προκύψουν στην πορεία την επαγγελματική κάποιου. Κλείνοντας, να το πω και αυτό, μου λέγατε στην τηλεφωνική επικοινωνία που κάναμε ότι σας πιάσανε, ξέρω εγώ, από χώρες απίστευτες οι οποίες σας ζητούσαν συμβουλές. Δηλαδή από την Αφρική, από την Οκεανία, για πράγματα τα οποία γίνονται στη χώρα. Και εμείς, εντάξει, έχουμε μια μορμούρα τέλος πάντων, αλλά δεν έχει σημασία, για την μεταβίβαση γνώσεων, μετάδοση γνώσεων. Και αυτό έχει ενδιαφέρον.
1: Ναι, έχει πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, πριν δύο χρόνια ήμουν στην Γκάνα και σηκώθηκε ένας Γανέζος, είχαν μια πολύ μεγάλη πλημμύρα στην πόλη του, στη βασική, στην πρωτεύουσα.
0: Ναι.
1: Και συζητάγανε πώς παιδιά το λύνετε εκεί πέρα.
0: Μάλιστα.
1: Τι κάνατε. Παρότι είναι από όλο τον κόσμο, τα προβλήματα είναι σε πολλές χώρες και όχι κοντινές, είναι πολλές φορές παρόμοια.
0: Μάλιστα.
1: Άρα να ζητούμε λύσεις, πώς το λύσανε αλλού, τι κάναμε,
0: για να εφαρμόσουμε
1: και εδώ πέρα.
0: Μάλιστα. Κύριε Καλογιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, συγχαρητήρια για την εκλογή. Θα τα πούμε και πάλι. Να είστε καλά. Ο κύριος Μιχάλης Καλογιαννάκης, ο πρόεδρος πλέον της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τοπογράφων σε ολόκληρο τον κόσμο. Επιτυχία ελληνική, μπράβο. Μ' αρέσει να παίζουμε και καμιά καλή είδηση που και που, γιατί μας πιάνει και λίγο η μαυρίλα. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα δικά μας, τα μικρά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Να είμαστε καλά. Μετά τις διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Εμείς πρώτα θέλω να είμαστε καλά τη Δευτέρα, με ένα χρόνο παραπάνω στην πλάτη μας. Αλλά. Ωχ, μάνα μου, τι να κάνουμε. Καλημέρα σας.
2: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
6: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
7: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
6: Το πρόγραμμα αποφύτων.
7: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
6: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
7: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
8: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
9: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο.
13: Η ώρα είναι 8.
14: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
15: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
16: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
17: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
18: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
19: Υπήρχαν άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό και τράπηκαν σε φυγή. Εμπριστική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα λίγο μετά τις 4 σε πάρκινγκ στο Μαρούσι με στόχο 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής. Άγνωστοι περιόλησαν με έφλεκτο υλικό τα σταθμευμένα οχήματα και τους έβαλαν φωτιά, με αποτέλεσμα να καταστροφούν ολοσχερώς. Με τα μαθήματα των λατινικών, της χημίας και της πληροφορικής συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Αύριο οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων θα εξεταστούν στα μαθήματα της ηλεκτροτεχνίας, του αρχιτεκτονικού σχεδίου, του προγραμματισμού υπολογιστών και της ιστορίας σύγχρονης τέχνης. Ανοιχτή επιστολή στο Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν, απευθύνει ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι. Τον κάλεσε να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιον στον οποίο φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας, αναφέρει ο Ζελένσκι στο κείμενο, προτείνοντας οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Νωρίτερα, ο Ρώσος Πρόεδρος επεσήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντονμπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Ωστόσο, επεσήμανε πως και η Ουκρανία πρέπει να κάνει συμβιβασμούς και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα. Πολιτικό πονοκέφαλο προκαλεί εντωμεταξύ στον Αμερικανό Πρόεδρο η ψήφιση του πακέτου βοήθειας προς την Ουκρανία και των νέων κυρώσεων προς τη Ρωσία από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, με τη συμμετοχή 18 Ρεπουμπλικανών βουλευτών και ενός ανεξάρτητου βουλευτή. Το νομοσχέδιο που προβλέπει νέα στρατιωτική και οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία εγκρίθηκε με 226 ψήφους υπέρ και 195 κατά. Το νομοσχέδιο έρχεται μετά την έγκριση του ψηφίσματος που θα μπορούσε να περιορίσει την εμπλοκή των ΗΠΑ σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν χωρίς προηγούμενη έγκριση του Κογκρέσου και είχε επίσης υποστηριχθεί από μια μικρότερη ομάδα Ρεπουμπλικανών.
20: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
19: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
21: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα βρέξει για λίγο τοπικά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια, σποράδες στο Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Στις περισσότερες περιοχές έως 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρωτικά έως 29 με 30. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρωτικής χώρας όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Τέλος, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ορεινά υπηρωτικά. Θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 και τη Δευτέρα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
22: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
23: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
22: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
19: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πόρτο Σάλτε.
24: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση και ευχόμαι τα καλύτερα φίλες και φίλοι στην πρωινή παρέα. Εμείς που αποτελούμε εδώ τη συντροφιά του Sky 100,3, είτε από την ελλαδική επικράτεια καθώς προσέρχεστε, είτε από την παγκόσμια επικράτεια όπως προσέρχεστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και καλή δύναμη εύχομαι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Αρχίζω κυρίες και κύριοι και θα έχουμε και πολύ χαβαλέ σήμερα γιατί ξέρω θέλετε να πηγαίνετε ευχάριστα στην δουλειά σας, το κατανοώ, το ίδιο χαβαλέ θέλω και εγώ, θα μου επιτρέπετε που και που να λέω και κανένα κάτι που νομίζω εγώ ότι είναι σοβαρό, εσείς μπορεί να μην το νομίζετε και να μου κάνετε και κριτική και βεβαίως εγώ υπόκειμαι στην κριτική σας, δεν το συζητώ αυτό καθόλου. Ξεκινώ όμως με ένα θέμα το οποίο μου το έχει στείλει η κυρία Ανθούλα από τις 21 του περασμένου Μαΐου, ανήμερα του Κωνσταντίνου και Ελένης, και εγώ δεν το έχω ακόμη ασχοληθεί αλλά θα ασχοληθώ μαζί του. Μισό λεπτό να τσεκάρω πότε θα είναι εδώ ο κύριος Χατζηδάκης επί 2 ωρών, κύριε Γιαννίρη, την Τετάρτη. Μάλιστα. Λοιπόν, ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως θα είναι εδώ την Τετάρτη 8 με 10 όπως είχα υποσχεθεί ότι θα ασχοληθώ με τα θέματά σας. Ωραία. Λοιπόν, οπότε αντιλαμβάνεστε και την Πέμπτη το πρωί θα είναι στις 8 ο έτερος αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ο ένας είναι αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως, ο άλλος είναι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, Τετάρτη 8 με 10 Κωστής Χατζηδάκης, Πέμπτη πρωί και οι δύο αντιπρόεδροι, ναι κύριε Γιαννίρη, βεβαίως, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Τώρα, μια που είμαστε στα αυτά τα του κόμματος, Σήμερα υπάρχει ένα εξαίσιο άρθρο, το έχω ήδη ανεβάσει στο X, αλλά δεν ξέρω, επειδή δεν ξέρω πόσοι αγοράζετε καθημερινή, εγώ σας προτρέπω να παίρνετε και καμία εφημερίδα, τώρα γούστα είναι τα δικά σας, δεν μπορώ να μπω στο πορτοφόλι σας. Έχω αναρτήσει, έχω δημοσιεύσει το άρθρο, το εξαίσιο άρθρο του Σάκη Μουμτζή για τη δεξιά πολυκατοικία και το πολιτικό εγχείρημα Σαμαρά. Για να μην διαβάζετε διάφορες παρόλες, για να μην πω και την άλλη λέξη, στο διαδίκτυο του καθενός την παπαρολογία, μια εξαίσια σοβαρή ανάλυση, επαναλαμβάνω, από τον Σάκη Μουμτζή. Μπείτε στο X να τη διαβάσετε. Θα τον έχουμε μαζί μας τον Σάκη Μουμτζή την Δευτέρα, φαντάζομαι, διότι έχω βρει κάτι υπέροχα, υπέροχα ηχητικά από Σιριζόπουλα, πήγα να πω, από Ελασιτόπουλα, τα Ελασιτάκια, τα οποία είναι υπέροχα. Είναι τα καινούργια πρόσωπα του Αλέξη. Δεν πεθαίνεις, λιώνεις. Θα σας βάλω μερικά ηχητικά τώρα. Πραγματικά λιώνεις, αλλά μια που είμαστε στατείς. Ο Παύλος σήμερα, κυρίες και κύριοι, που τον βλέπω και μπροστά μου, είναι μεγάλη μέρα σήμερα για τον Παύλο, ο οποίος ανακηρύσσεται επίσημος διδάκτορ στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Παύλο, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, μπράβο. Πολύ ωραία. Εξαιρετική, πώς να το πω, επίδοση στην ολοκλήρωση μιας πορείας στο δημόσιο λόγο μέσω της δημοσιογραφίας. Πολύ ωραίο. Και του αφιερώνει και το άρθρο του σήμερα ο Μιχάλης Μητσός στην τελευταία σελίδα στην εφημερίδα Τα Νέα. Λοιπόν, είπαμε, να διαβάζουν και καμία εφημερίδα, παιδιά, ωραία. Λοιπόν, όταν γράφονται ωραία, σοβαρά πράγματα, μπορεί άλλες φορές να συμφωνούμε, άλλες φορές να διαφωνούμε, έχουμε άλλες οπτικές γωνίες, αλλά το σοβαρό είναι σοβαρό. Και ο Μητσός υπηρετεί τη σοβαρή δημοσιογραφία. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει, στα νεοδημοκρατικά, για να το κλείσω, έκανε μια πολύ ωραία επιλογή ο Πρωθυπουργός στο πρόσωπο του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Τον ορίζει γραμματέα του κόμματος. Πολύ ωραία επιλογή. Μετά την επιτυχή, ο Μητσοτάκης έχει κάνει καλό σκάουτινγκ και στον Κυρανάκη από χρόνια. Το θυμάμαι από το 2016 δηλαδή, όταν πρωτοβγήκε πρόεδρος, εξελέγει πρόεδρος στη Νέα Δημοκρατία, και ήταν ακόμη το λεμονάδικα κάτω, τα γραφεία στα λεμονάδικα εδώ, στο Μοσχάτο, τα γραφεία ήταν ακόμη για πι και φτιάχναν τους χώρους μέσα, και έλεγε αυτός είναι που λένε για τον Κυρανάκη. Η επόμενη πολύ καλή επιλογή ήταν στο πρόσωπο του Παύλου Μαρινάκη, κάνοντας γραμματέας ο Παύλος, και σήμερα εξαιρετικός κυβερνητικός εκπρόσωπος, εξαιρετικός για νέους στην πολιτική, εννοώ. Λοιπόν, ορίζεται λοιπόν, θα οριστεί την επόμενη εβδομάδα. Δεν μπαίνω στα κομματικά της Νέας Δημοκρατίας και της κυβερνήσεως, δεν πολύ με ενδιαφέρουν, αλλά την επόμενη εβδομάδα θα είναι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης γραμματέας του κόμματος, οπότε βλέπω ένα σχηματισμό να αναπληρωθεί η θέση του αημνήστου Ταγαρά, η θέση του αναπληρωτή υπουργού μεταφορών, οπότε καταλαβαίνω ότι θα γίνει κάποιος ανασχηματισμός. Τα υπόλοιπα θα σας τα πει το ρεπορτάζ, δεν με ενδιαφέρει, αλλά θέλω να πω ότι είναι πολύ σωστή επιλογή σας, κύριε Πρωθυπουργέ, στο πρόσωπο του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ενός νέου, να τρέξει όλη την Ελλάδα για να δώσει τη μάχη των εκλογών. Συμβαίνει κάτι με τον κύριο Κολομιχάλη? Όχι. Ωραία. Λοιπόν, πήγε 8 και 12 και 13 πρώτα λεπτά. Έρχομαι λοιπόν στο θέμα της κυρίας Ανθούλας, επειδή λοξοδρόμησα. Μισό λεπτό να βρω τώρα την κυρία Ανθούλα. Τι, έχει πρόβλημα? Έχει πρόβλημα. Ελάτε, κύριε Κολομιχάλη, παρακαλώ.
0: Ναι,
24: έχετε
0: πολύ
24: πρόβλημα.
0: Γρήγορα, καλημέρα. Έχουν πέσει καλώδια του τρόλεϊ στην Ομόνοια, με αποτέλεσμα να έχει ακινητοποιηθεί όλος ο άξονας Συγκρού Βασιλής Αμαλίας Πανεπιστημίου. Βασικά έχει ακινητοποιηθεί η Πανεπιστημίου και έχει ενοποιηθεί τώρα με το μποτιλιάρισμα της Συγκρού Βασιλής Αμαλίας. Είναι συνεργείο φορτηγό, εκεί προσπαθούν να αποκαταστήσουν τη βλάβη. Λίγες λωρίδες στη διάθεσή μας. Ευχαριστώ.
24: Μισό. Τώρα που τα λες όλα αυτά, έχει πέσει. Περνάω χθες στη Ηρακλήτου κατά τις 5 η ώρα το απόγευμα, 5 και κάτι, στην Ηρακλήτου, εκεί στα δικά μου τα μέρια. Πάτημα Χαλανδρίου, για να μπω μέσα στα Βρυλίσια. Έχουν χαλάσει τα φανάρια, είναι τροχονόμοι, ρυθμίζουν τα φανάρια σε εύρος μεγάλο. Είμαστε στο σταθμό του Κις Πλακεντίας. Κάποια κυρία βγαίνει, δεν είχε ορατότητα και βγήκε προς την Ηρακλήτου, στην κατεύθυνση προς την αναπαύσεως. Δυσκολεύει έναν μοτοσυκλετιστή, μαύρο φορεμένος, χωρίς κράνος εννοείται, λοιπόν, και ο οποίος γυρίζει, βρίζει, κάνει ράνι κτλ. και προσπαθεί να πει στους τροχονόμους ασχοληθείτε με την κυρία που πήγε ενδεχομένως ένιωσε ότι μπορεί να τον σκοτώσει κιόλας. Το καταλαβαίνω. Δηλαδή θέλω να πω ότι να πες πάνω του με αυτή την έννοια.
0: Μάλιστα.
24: Λοιπόν, γίνεται κακό φασαρία, κάνει νοήματα και την ώρα που είναι δύο τροχονόμοι ένας απέναντι από τον άλλον κάνει κανένα βουμ τη μηχανή, οπότε του λένε σταμάτα τώρα να σε ελέγξουμε. έλειωσα.
0: Πολύ
24: έλειωσα,
0: καλό.
24: Έλειωσα.
0: Καλά, μην κάνεις λόγο για κράνος γιατί έχουν πλακώσει ζέστες τώρα, έτσι.
24: Εντάξει, ρε παιδί, κατάλαβα, το κατάλαβα. Φυσικά, ναι. Εννοείται. Λοιπόν,
0: ευχαριστώ πολύ.
24: Έχεις πει πλέον ότι ο Κηφισός έχει παντού φωταγωγηθεί σε όλα τα σκοτεινά σημεία του. Όχι, κύριε Γιαννήρη, γιατί δεν το παρατήρησα. Γιατί ήταν φωτεινό, γι' αυτό το παρατήρησα. Είδες, αφού ήρθα, δεν ήρθα στο σκοτάδι. Μπράβο, μπράβο, έγινε. Τελείωσε η εργολαβία. Μπράβο, συγχαρητήρια. Νίκο Χαρδαλιά, πάμε παρακάτω. Πάμε στο επόμενο έργο. Ευχαριστούμε κύριε Κολομιχάλη, να είστε καλά. Λοιπόν, δεν θα διαβάσουμε το θέμα της κυρίας Ανθούλας. Όπως σας έλεγα λοιπόν, αυτά τα θέματα τα περιμένω, θα τα θέσω υπόψη του κυρίου Χατζηδάκη. Λοιπόν, μου έγραψε η κυρία Ανθούλα με το επώνυμό της γυναίκα. Προσέξτε, πάρα πολύ σοβαρό θέμα και βαθιά ανθρώπινο. Βαθιά ανθρώπινο. Θα σας πω εν συντομία ένα πρόβλημα που με στοιχιώνει 22 χρόνια και θα παρακαλέσω να το αναδείξετε στην εκπομπή σας. Μήπως και υπάρξει λύση. Το 2004 έχασα τον μοναχό γιο μου σε τροχαίο δυστύχημα. Το αυτοκίνητο στο όνομά μου καταστράφηκε ολοσχερός και δεν το ξαναείδα ποτέ. Πιθανότατα κάποιο συνεργείο μάζεψε τα συντρίμια. Μετά από χρόνια πένθους και κατάθλιψης, απευθύνθηκα στη ΔΟΗ, προσκόμισα βεβαίωση της τροχέας και κηρύχθηκε σε κατάσταση αναγκαστικής ακινησίας, εννοεί το αυτοκίνητο. Πριν από μερικά χρόνια, αλλά και σήμερα, απευθύνθηκα στη Διεύθυνση Συγκοινωνιών για να διαγραφεί. Και τις δύο φορές η απάντηση ήταν η ίδια. Άνω κάτω τελεία. Δεν γίνεται. Προσέξτε πώς είναι το πώς λειτουργεί το κράτος τώρα. Λοιπόν. Γιατί λειτουργεί έτσι το κράτος. Δεν φταίει το κράτος, γιατί δεν υπάρχει νόμος που θα προβλέπει για να λειτουργήσει το κράτος με ανθρώπινο τρόπο. Ο νόμος, συνεχίζει η κυρία Ανθούλα, προβλέπει δύο τεινά. Είτε να γίνει ανακύκλωση, είτε να δηλωθεί κλοπή. Όποιο και από τα δύο κι αν ακολουθήσω θα είναι ψευδές. Γιατί απλά το αυτοκίνητο δεν υπάρχει, λέει η γυναίκα. Είναι δυνατόν να μην προβλέπεται νομική διέξοδος για μια τέτοια περίπτωση και υπάρχουν πολλές όμοιες όπως μου είπαν. Είναι εξόχως βασανιστικό να έχω μια τέτοια εκκρεμότητα η οποία όχι μόνο με ταλαιπωρεί χωρίς λύση αλλά με παραπέμπει στο πιο τραγικό γεγονός της ζωής μου. Παρακαλώ θερμά κάνετε κάτι. Επιτελικών κράτος. Θα το πάρει ο κύριος, εδώ χρειάζεται το επιτελικό κράτος, να πει ρε εσείς, λείπει μία παράγραφος, μία πρόταση σε αυτόν τον ρημαδονόμο. Ότι υπάρχουν άνθρωποι που το καταλαβαίνω κυρία μου σας καταλαβαίνω, τι να πω τώρα για τη γυναίκα, που δεν θέλω να αναβιώσω, να προκαλέσω την αναβίωση των όλων αυτών των πολύ σκληρών καταστάσεων και των συναισθημάτων που νιώθει, τις απώλειες του παιδιού, αλλά αυτό το αυτοκίνητο δεν υπάρχει. Όμως, ο νόμος θέλει να γραφτεί κάπου και θα το πω στον κύριο Χατζηδάκη να γράψουν μια ρημαδοδιάταξη που να λέει και να καλύπτει και αυτή την περίπτωση όπου οι άνθρωποι δεν το πήγαν ούτε για απόσυρση, ούτε για ανακύκλωση, ούτε για κλοπή. Το αυτοκίνητο εν ολίγης δεν ξανασχολήθηκε με το αυτοκίνητο με το οποίο ο γιος της, το παιδί της έχασε τη ζωή του. Και προφανώς θα υπάρχουν και άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Έχει δίκιο η κυρία. Κυρία μου, θα το θέσω υπόψη του κυρίου Χατζηδάκη. Φαντάζομαι ότι επειδή έχει κοινή λογική, θα τακτοποιηθεί αυτό μέλλον. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα περάσουν μια διάταξη κάπου να τελειώσει αυτό το θέμα, αυτή η εκκρεμότητα. Και δεν πρέπει να ζείτε με αυτήν την εκκρεμότητα. Πώς αλλιώς. Επειδή σας αρέσουν αυτά τα γλυκό μπιπ, είπαμε μόνο δύο άνθρωποι μπορούν και προφέρουν αυτή τη λέξη. Εγώ δεν πάνε την πω φωναχτά. Έχω πει πολλές, αλλά αυτή δεν πάνε την πω. Ο Γρηγόρης Ψαριανός και ο Γιωργάκης μου.

0: Έχουμε ερωτευμένους στην παρέα μας, το ξέρω, και γι' αυτό και απευθύνω το μήνυμα. Στέλνω μήνυμα τώρα. Αγαπητή κυρία Χριστιανά Παπίτση, ευχαριστώ, Παπίτση, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας σε προγενέστερο χρόνο, αλλά δεν πειράζει, μια καλημέρα δεν πέφτει εσείς έξω. Κύριε Νίκο Ζενέτο, τέος δήμαρχη Ηλίου, καλημέρα σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ένα επίσης προγενέστερο μήνυμα. Το ίδιο και προς εσάς, αγαπητέ Βασίλη Χρυσανθακόπουλε. Ηλία Μπουρίκα, καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ. Στον Ξενοφόντα Δελή από το Λουγκάνο Ελβετίας και το Κόμο Ιταλίας στέλνω τις ευχές μου, την καλημέρα σας. Πολύ ωραία διαδρομή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ γιατί μου ξυπνάτε αναμνήσεις. Φεύγεις από το Κόμο και πέφτεις από το βουνό πάνω, πέφτεις στο Λουγκάνο της Ελβετίας. Πολύ ωραία, εξαιρετικό. Για όσους και όσες το απολαμβάνετε, μπράβο σας, χαίρομαι για τη ζωή σας. Παναγιώτη Μίλα, καλημέρα σας. Τώρα που έλεγα χαίρομαι για τη ζωή σας, φίλες και φίλοι, ξέρετε, τέτοια ώρα χθες ανέπτυξα ένα θέμα το οποίο μου ήρθε εκείνη την ώρα, δηλαδή έλεγα, τι είναι αυτό που μας κάνει να είμαστε μίζεροι, τι είναι αυτό που μας κάνει να νιώθουμε σε ποσοστό 70%, λέει 70%, είμαστε, λέει, νιώθουμε φτωχοί, νιώθουμε εκείνο, νιώθουμε το άλλο. Έχω την αίσθηση ότι, έλεγα χθες το πρωί, το κάνουμε για να αποκρούσουμε, φτιάχνουμε μια σπίδα γύρω μας για να αποκρούσουμε αυτό το ευγενές που εκπέμπεται από συμπατριώτες μας. Πιθανώς να το εκπέμπουμε και εμείς ήδη προς άλλους συμπατριώτες. Είναι κάτι εγγενές στην κοινωνία μας, δηλαδή στη συμπεριφορά μας. Είναι αυτή η λατρεία που έχουμε προς το φθόνο. Ο φθόνος. Μας αρέσει πολύ ο φθόνος, δηλαδή αυτό που λέμε να ψοφήσει οτιδήποτε του γείτονα απέναντι, κυρίως η κατσίκα. Προσέξτε αυτό, κάνω μια ανατροπή, Δήμητρα, σε παρακαλώ, είναι η κυρία Σταματίου μαζί μου σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Μια μικρή ανατροπή, πώς το εκφράζει ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας δέχεται ψόφους ο άνθρωπος, το καταλαβαίνω. Το νιώθω γιατί είμαι στην ίδια κατηγορία. Αλλά προσέξτε τώρα πώς απαντάει. Για να δούμε τι λέει σε 20 δευτερόλεπτα. Το εκφράζει υπέροχα.
1: Τα αρνητικά σχόλια που μπορεί να δέχεσαι ανά καιρούς, πώς τα αντιμετωπίζει?
2: Πού και πού κάνω, τρέχω δικαστικά έναν άνθρωπο μια φορά το χρόνο. Κάποιον που μου λέει ψόφα και αυτά, έχουμε και τέτοιους, ας πούμε. Και δεν είναι τίποτα χουλιγκάνοι, είναι επιχειρηματίες, οικογένειες. Σίγουρα μας επηρεάζει όλους, αλλά έχω κάποιες δικλείδες ασφαλείας που τις ακολουθώ και συνεχίζω.
0: Τι ωραία που περιγράφει το Λούμπεν. Αυτό είναι το Λούμπεν, φίλες και φίλοι. Όταν σας λέω ότι η κοινωνία μας έχει μεγάλα ποσοστά Λούμπεναριό, το Λούμπεν δεν είναι κάποιος φτωχός άνθρωπος. Σε καμία περίπτωση. Ο φτωχός μπορεί να είναι, δύναται να είναι ένας αξιοπρεπέστατος, ο οποίος να ασχολείται με τον εαυτό του και να μην δίνει σημασία τι γίνεται γύρω του. Υπάρχουν όμως Λούμπεναριά, τα οποία τα συναντάς παντού. Λούμπεναριά, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στην ευμάρεια, μέσα στην προκοπή και ευμάρεια κτλ. Αλλά έχουν μέσα τους αυτό που λέμε την αμορφωσιά. Δεν είναι θέμα εκπαιδεύσεως. Μπορεί να έχουν πάει πανεπιστήμια, να έχουν κάνει και μεταπτυχιακά, να έχουν κάνει και διδακτορικά. Αλλά μέσα τους να μην έχουν τη μόρφωση. Είναι άλλο πράγμα η εκπαίδευση, άλλο πράγμα πήγα στα πανεπιστήμια και μάζεψα πτυχία και μπράβο σου. Και μπράβο, ειλικρινά, μπράβο. Και είναι άλλο πράγμα η μόρφωση. Μπορεί να είσαι μορφωμένος χωρίς να έχεις πάει πανεπιστήμιο. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται. Υπάρχουν οι εξαιρέσεις, τι να κάνουμε στον κανόνα. Και την ώρα λοιπόν που ανέπτυσα χθες την αντίληψή μου για το φθόνο, συνέχεια φεύγω από το γραφείο και δέχομαι ένα τηλεφώνημα από έναν φίλο μου και μου λέει, έχεις δει τι έγινε προχθές στο ΕΒΕΑ? Όχι, του λέω, τι έγινε στο ΕΒΕΑ? Ο κύριος Μπατάκος, μου λέει, βράβευσε στο Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, βράβευσε επιχειρήσεις οι οποίες αξίζουν βραβείου. Δηλαδή είναι επιχειρήσεις οι οποίες ξεχώρισαν για τα επιτεύγματά τους. Και έβγαλε, μου λέει, εκεί ήταν προσκεκλημένος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας. Και έβγαλε ομιλία. Τι είπε, του λέω, στην ομιλία? Μου λέει, αναφέρθηκε στο φθόνο. Τι λες, του λέω. Ακούστε τώρα δύο αποσπάσματα που βρήκαμε από αυτήν την εκδήλωση, ο κύριος Γιαννίνης. Δηλαδή, ελάτε κύριε πρόεδρε.
3: Όπως ήδη ακούσατε από την θαυμάσια ομιλία του κυρίου Μπρατάκου, βρισκόμαστε εδώ για να υπηρετήσουμε ένα δύσκολο εγχείρημα για τα ελληνικά δεδομένα. Το εγχείρημα της αναγνωρίσεως. Και το αποκαλώ δύσκολο γιατί θέλει ιδιαίτερη έφεση και ιδιαίτερες ιδιότητες να έχεις για να μπορείς να αναγνωρίζεις κάποιον που ξεχωρίζει, να του αποδίδεις αυτή τη θέση και να νικάς έτσι όλες τις κακορίζικες τάσεις που έχουμε ως κοινωνία και ως λαός. Πρέπει να τα παραδεχόμαστε αυτά, τις τάσεις του φθόνου, τις τάσεις της υποτίμησης. Η αναγνώριση είναι ύψιστη πράξη κοινωνικής προσφοράς. Γιατί όταν δείχνεις κάποιον που ξεχωρίζει και του αποδίδεις τα εύσημα για αυτή του τη διάκριση, τότε κάνεις και τους υπόλοιπους να νιώσουν ότι πρέπει όχι να τον υπονομεύσουν, αλλά πρέπει να τον μιμηθούν. Και έτσι οι κοινωνίες προχωρούν μπροστά.
0: Έχει και ένα ακόμη απόσπασμα. Εξαιρετικός ο λόγος του Προέδρου. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι, γιατί ο Πρόεδρος πρέπει να νουθετεί κιόλας. Γι' αυτό είναι ο Πρόεδρος. Λοιπόν, γι' αυτό τον έχουμε εκεί. Είναι πάνω από τα κόμματα, είναι πάνω από τις συμπεριφορές, πάνω απ' όλα. Και πρέπει να λέει και δύο κουβέντες. Και ας μας ενοχλεί που και που, αλλά τι να κάνουμε. Βοηθάει στην αυτογνωσία μας που λέμε. Ωραία. Ελάτε, κύριε Πρόεδρε, δεύτερο. Μικρό απόσπασμα, 30 δευτερόλεπτα.
3: Μεγάλη λοιπόν αξία της αναγνώρισης, που βοηθάει την κοινωνία να πάει μπροστά και να καταπολεμήσει μία μάστιγα, τη μάστιγα του φθόνου, η οποία συνήθως κρύβεται πίσω και από κολακίες και η οποία κακά τα ψέματα συχνά μας διακρίνει ως κοινωνία και την οποία σήμερα εδώ με τις θαυμάσιες αυτές εκδηλώσεις και τις θαυμάσιες αυτές βραβεύσεις υπονομεύουμε και πρέπει να το κάνουμε συνεχώς.
0: Προσέξτε, για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα, ο φθόνος είναι μάστιγα της κοινωνίας. Και οι βραβεύσεις, λέει, που κάνει το ΕΒΑ και προφανώς και άλλοι χώροι και άλλα περιβάλλοντα, είναι ακριβώς με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζουμε τη μάστιγα του φθόνου με αυτές τις βραβεύσεις. Περνάμε δηλαδή το μήνυμα της επιβράβευσης, το οποίο δικαιούνται οι συμπολίτες μας και οι συμπατριώτες μας όταν κάνουν και είναι πολλοί αυτοί που κάνουν το καλό, που κάνουν το ωραίο, που κάνουν κάτι ξεχωριστό, που αξίζει της βραβεύσεως. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πολύ ωραία. Είπε και άλλα ο Πρόεδρος. Χρησιμοποίησε και ποίηση που του αρέσει από τον Καβάφη. Η ομιλία του είναι εξαιρετική. Μπορείτε να μπείτε είτε στην Προεδρία της Δημοκρατίας στο site, δηλαδή από το να σκρολάρει στο TikTok και να γίνεται το μυαλό σου TikTok λιώμα, δηλαδή χύμα. Δηλαδή το μυαλό λιώνει στο TikTok. Έλειωνε και στο Insta. Ήρθε το TikTok που είναι πολλαπλασίως χειρότερο του Insta. Γιατί είχαμε κάποτε να κάνω story στο Insta, μάλιστα. Πολύ ωραία. Τουλάχιστον στο X λέμε καμιά beep, καμιά παρόλα, τουλάχιστον έχει έναν πολιτικό, λέμε ότι έχει έναν πολιτικό χαρακτήρα. Στο Insta είναι την ώρα που κάθεσαι, είμαστε σε ένα τραπέζι μια φορά, ήταν νέα παιδιά, έρχεται το φαγητό, λέει, αχ, μισό λεπτό, τι έγινε ρε παιδιά, να φωτογραφίσω. Να φωτογραφίσει το πιάτο. Για να κάνει Insta, για να κάνει story. Έγινε το story, είπαμε να ξεκινήσουμε να φάμε. Μετά ήρθαν τα γλυκά. Όχι, είπα, μισό λεπτό να φωτογραφίσουμε τα γλυκά. Να πεις ότι ήταν και τίποτα γλυκά, να πω πάει στην ευχή, έκανε τίποτα δημιουργίες. Δεν ήταν και δέλτα του Χριστοφιλέα που και εκεί γίνονται εξαίσια πράγματα, έργα τέχνης, πίνακα ζωγραφικής είναι το φαγητό και λες τι να φάω τώρα. Αυτό είναι έργο τέχνης εδώ, έχει ζωγραφίσει ο σεφ. Αλλά όχι να γίνει φωτογράφηση. Ωραία. Λοιπόν, μετά από το Insta ήρθε το TikTok. Το μυαλό λιώμα, νερό. Κανονικό. Το TikTok είναι για αν θες να γίνει το μυαλό σου λιώμα, τι να σου πω. Λοιπόν, πώς πάμε κόντρα σε όλα αυτά. Μάλιστα με τον εξής τρόπο, κυρίες και κύριοι. Ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, έλαβε άδεια στην Αθήνα και είναι εδώ. Με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα. Θα σας τα πω στη δεύτερη αναφορά. killgreece.gr, περισσότερες πληροφορίες.
4: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
5: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή την θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
11: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
10: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
11: Α, είπα κι εγώ.
12: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
13: Του αγοριού απέναντι.
14: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρεπ από Παθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στον άξονα Συγκρού Βασιλής Αμαλίας Πανεπιστημίου, λόγω πτώσης καλωδίου του τρόλεϊ στην πλατεία Ομονίας. Κλειστές είναι και οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφια, στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών στο Σκαραμαγκά, στην κάθοδο της Μεσογείου κατά μήκος του Χολαργού, στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο και στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλιρού. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυριανάκη θα προτείνει ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος, όπως αναφέρουν σήμερα πηγές της Νέας Δημοκρατίας. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος, με μοναδικό θέμα την ημερήσια στην ημερήσια διάταξη στην εκλογή νέου Γραμματέα. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζής μειώθηκε λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μοτοσυκλέτα που είχε αναπτύξει ταχύτητα εξατράπη τις πορείες της, παρέσυρε πεζής στη συμβολή των οδών Θησαίος και Σπάρτης και προσέκρουσε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο οδηγός της μοτοσυκλέτας και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Έκρηξη σε ATM τράπεζας έξω από σούπερ μάρκετ σημειώθηκε στις 4:05 τα ξημερώματα, στη λεωφόρο Πεντέλης 39 στα Βρυλίσια. Από την έκρηξη καταστράφηκε το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων, ενώ οι άγνωστοι κατάφεραν να πάρουν τις κασετίνες με τα χρήματα και τράπηκαν σε φυγή. Με μαθήματα των λατινικών, της χημίας και της πληροφορικής συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη συντροφιά μας, την παρέα μας στο δεύτερο ημίωρο. Εσείς που μπαίνετε φρέσκες και φρέσκοι τώρα. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ.
5: Για όσες και όσους δεν το γνωρίζουν, έχουν πέσει καλώδια του τρόλεϊ στην Ομόνοια, στο τελείωμα της Πανεπιστημίου. Οπότε και ο άξονας Συγκρού από τη Νέα Σμύρνη, Συγκρού Βασιλής Σαμαλίας Πανεπιστημίου είναι ακίνητος και έχει επηρεαστεί πλέον η Πειραιώς προς την Ομόνοια από τον Γκάζι. Προς την Ομόνοια και η Δελή Γιώργη που μας ανεβάζει από την πλατεία Καραϊσκάκη προς την Πειραιώς είναι ακίνητη και το τελείωμα της Πατησίων, το τελευταίο σχεδόν χιλιόμετρο της Πατησίων προς την Ομόνοια και η Βασιλής Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο προς το Σύνταγμα. Όλοι αυτοί οι δρόμοι έχουν επηρεαστεί από τα καλώδια που έχουν πέσει του τρολέι. Αν ο δικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου είναι δύσκολος, η παραλιακή πλέον έχει και στα δύο ρεύματα της κίνηση, κυρίως όμως προς Πειραιά, από το Παλαιό Φάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά είναι και αυτό γεμάτο αυτοκίνητα. Τα δύο ρεύματα της Κηφισού ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφια, ο Σκαραμαγκάς με τις συνήθεις δυσκολίες και κάτι τις παραπάνω, και τα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο Κηφισίας, Άρη.
6: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές την ώρα του μαθήματος.
9: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Το πρώτο θέμα της εφημερίδας Καθημερινή θα το σχολιάσω σε λίγο με τον κύριο Βουλγαράκη μετά τις 9, που θα είναι φιλοξενούμενος για δεύτερο Σάββατο, πήγα να πω, με συγχωρείτε, για δεύτερη Παρασκευή. Μια που λέω Σάββατο, θα είναι μαζί μας αύριο, θα κάνουμε εκπομπή με τον Κωνσταντίνο Φίλη, και την Κυριακή, στη τρίτη συνέχεια, ο Ζήνος Ζαμπακίδης, η οικονομική ιστορία κατά τον 19ο αιώνα, πάνω όμως προσαρμοσμένη στις χρεοκοπίες της πατρίδας. Ωραία. Λοιπόν, το πρώτο θέμα σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή είναι ότι φέτος, κυρίες και κύριοι, σε σύγκριση με το 2023, κατέθεσαν λιγότερες αιτήσεις, 16.219 από εκπαιδευτικούς. Δεν προσήρθαν να προσδιοριστούν στον δημόσιο τομέα, διότι προτιμούν τον ιδιωτικό τομέα, γιατί είναι δίπλα στο σπίτι τους στο σχολείο και δεν χρειάζεται να τρέχουν από εδώ και από εκεί. Έλεγα και το υποστηρίζω ότι, και αυτό θα συζητήσω σε λίγο με τον κύριο Βουλγαράκη, ότι όταν η μέση εκπαίδευση και η πρωτοβάθμια και η μέση θέλουν ριζική αναδιάρθρωση. Δεν ξέρω, περιμένω από τον Πρωθυπουργό να μας πει για ποιο λόγο θα θέλει να τον ψηφίσουμε για τρίτη τετραετία. Το να λέμε μόνο συνταγματικές αλλαγές, να με συγχωρείτε, αλλά αυτό το συνταγματικές αλλαγές έχω την ταπεινή αίσθηση, την ταπεινή, μπορεί να υποστώ κριτική από εσάς, ότι δεν αφορά και σε πολλούς ανθρώπους. Δηλαδή είναι ο Βασίλης Κοντογιαννόπουλος, είναι άλλοι 5-10, εγώ που τον φωνάζω και λέμε για την αλλαγή του πολιτικού συστήματος. Αλλαγή πολιτικού συστήματος σε μια τέτοια κοινωνία στην οποία ζούμε, όπου ακούγονται η μία μπαρμπουτσαλιά πάνω στην άλλη μπαρμπουτσαλιά, για να μην πω τη λένε λέξη, περνάει δύσκολα. Άρα ο Πρωθυπουργός πρέπει να μας πει τι θέλει να κάνει την επόμενη τετραετία. Αν μείνουμε μόνο στο θα κάνει αλλαγές στο πολιτικό σύστημα, καλά κρασιά, να προετοιμαστούμε να υποδεχτούμε όλο αυτό το καραγκιοζηλίκι που κυκλοφορεί. Αλλά μισό λεπτό, μην χαθώ τώρα. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Καθημερινή, κυρίες και κύριοι, τώρα θέλω να εξηγήσω τι θα πει Αριστερούλης. Ποιος είναι ο Αριστερούλης? Λοιπόν, στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Καθημερινή φιλοξενείται μια φωτογραφία από την Κούβα. Η Κούβα είναι μέσα στο σκουπίδι. Θάβεται κάτω από τόνους σκουπιδιών η Κούβα, λέει η Καθημερινή, διότι η Κούβα είναι αποκλεισμένη, διότι η Κούβα είναι στα μαύρα της χάλια. Είναι και ο αμερικανικός αποκλεισμός. Τα απορρίμματα έχουν αρχίσει να σχηματίζουν βουνά στους δρόμους. Τα απορριμματοφόρα παραμένουν ακινητοποιημένα εξαιτίας ελλείψεων από καύσιμα. Οι υψηλές θερμοκρασίες από την άλλη διαμορφώνουν ένα πλαίσιο εντυνόμενων απειλών για τη δημόσια υγεία. Η Κούβα είναι στα τελειώματά της. Έτσι δεν υπάρχει. Εκεί η Κούβα πρέπει να γίνει αλλαγή καθεστώτος. Έρχεται λοιπόν ο καλός μου ο κύριος Σιρμαλένιος. Τον θυμόσαστε? Ο κύριος Σιρμαλένιος ήταν πρόσωπο στα χρόνια τα ωραία, τα Σιριζανέλ. Στα χρόνια του Αλέξη του Τσίπρα, τα γλυκά χρόνια που θα λέμε, πώς λένε κάποτε, αχ με το Πασόκ, αχ με το ΣΥΡΙΖΑ, τι ωραία που περνούσαμε και είμαστε έτοιμοι να ξαναπεράσουμε ωραία με την καινούργια υποτίθεται εκδοχή. Καθόλου υποτίθεται, θα σας το αποδείξω γιατί είναι υποτίθεται, του Αλέξη Τσίπρα. Ακούστε τώρα πώς περιγράφει ο κύριος Σιρμαλένιος την Κούβα της καρδιάς του. Άκου.
11: Όταν υπάρχουν αριστερές κυβερνήσεις, κατά κανόνα,
12: ναι,
11: ανακουφίζεται η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, διότι...
12: Σε ποια χώρα έγινε αυτό που λέτε?
11: Σε όλες τις χώρες όταν ανέλαβαν
12: στην Κούβα, ας πούμε,
11: κυβερνήσεις, κατάφεραν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πολλών.
12: Στην Κούβα, ας πούμε, συνέβη αυτό? Στη Βενεζουέλα, πού συνέβη?
11: Η Κούβα είναι μια χώρα η οποία πλήττεται εδώ και 60 χρόνια από τεράστιες κυρώσεις. Ξέρετε το εμπάργκο αυτή τη στιγμή.
12: Κύριε Σιρμαλένιε, καμία κύρωση. Εμπάργκο τους έκανε μια χώρα. Η Ρωσία και το Ιράν τους έδιναν τζάμπα πετρέλαια. Η Βενεζουέλα το ίδιο. Ποιες κυρώσεις?
11: Δεν έχει εμπάργκο η Κούβα.
12: Μόνο από την Αμερική.
11: Εγώ έχω πάει δύο φορές στην Κούβα, θέλω να σας πω.
12: Ναι.
11: Και είδα μια αξιοπρεπή φτώχεια.
12: Μάλιστα. Φτώχεια όμως.
11: Φτώχεια, βεβαίως.
12: Ωραία.
11: Φτώχεια,
12: σε ποια άλλη χώρα πήγε καλά η αριστερά, αυτό ρωτάω.
11: Όχι φτώχεια όπου στον τρίτο κόσμο, σε χώρες της Αφρικής και της Ασίας, ζουν χιλιάδες άνθρωποι και εκατομμύρια άνθρωποι σε παρακουφόν. Ωραία.
4: Μπράβο, μπράβο στο Σταμάτη Ζαχαρό. Τον συγχαίρω άλλη μια φορά. Συγχαίρω όλους τους φίλους μου δημοσιογράφους, άλλους φίλους, με συγχωρείτε, όλους τους συναδέλφους μου, οι οποίοι έχουν την υπομονή να συζητούν ακούγοντας βλακίες. Εγώ δεν την έχω, ας πούμε. Εγώ δεν την έχω. Τώρα θα μου πεις, είσαι σωστός επαγγελματίας. Θα το δεχτώ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πείτε μου, Άρη μου, δεν κάνεις αυτή τη δουλειά. Δεν κάνω. Ναι, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά δεν αντέχω, δεν μπορώ να ακούω βλακίες που να λέγονται μπροστά μου. Δηλαδή είμαι και σε μια ηλικία τώρα που δεν πρέπει να φορτίζω τον εαυτό μου. Συγχαίρω, ας πούμε, τον Τάκη Χατζή. Είναι μεταξύ εκείνων που κάνονται και ακούνα συναρτησίες. Λοιπόν, μια τέτοια συναρτησία σας παρουσιάζω τώρα. Αυτό θα πει, αυτό το προηγούμενο είναι αυτό που λέμε ο Αριστερούλης, ο οποίος επειδή γουστάρει την Κούβα και το καθεστώς του ανελεύθερο, το δικτατορικό της Κούβας, βρίσκει τη φτώχεια αξιοπρεπή. Ενώ όταν περνούσαμε δύσκολες στιγμές εδώ, πέθαναν οι άνθρωποι. Έτσι δεν θυμόσαστε από τα μνημόνια που μας φέρανε ο Μητσοτάκης, που μας έφερε ο Παπανδρέου. Τότε αυτά δεν λέγανε τα Σιριζόπουλα για να έρθουν να φέρουν το δικό τους μνημόνιο. Αυτό τα πει Αριστερούλης. Αλλά μπράβο, μπράβο στον Σταμάτη Ζαχαρό. Λοιπόν, στις καινούργιες τώρα έχουμε νέες εισαγωγές, κυρίες και κύριοι. Έχουμε νέα πρόσωπα. Μας τα φέρνει ο Αλέξης μας. Ένα τέτοιο πρόσωπο λοιπόν πήγε καλεσμένος στο One, στο κανάλι One, στον Τάκη Χατζή. Επίσης τον συγχαίρω δημοσίως για την υπομονή του και την αντοχή του. Εγώ δεν πάω το κάνω δηλαδή. Είναι ο κύριος Μπαλατσούκας, Γιώργος Μπαλατσούκας, αναπληρωτής εκπρόσωπος των Ελασιτών. Ποιοι είναι οι Ελασίτες? Μην πείτε τώρα που δεν ξέρετε ποιοι είναι οι Ελασίτες. Είναι το καινούριο Τσιπρόπουλο. Εγώ τώρα θα τους λέω ή Τσιπρόπουλα ή Τσιπρέους ή Ελασίτες. Αποφασίστε εσείς τι θέλετε. Ένα καινούριο Τσιπρόπουλο λοιπόν, το οποίο προσπαθεί να απαντήσει στις πολύ λογικές κανονικές ερωτήσεις, δεν τον παγιδεύει, του Τάκη Χατζή. Ο Τάκης Χατζής είναι από αυτούς που αγωνιούν τώρα, θέλουν να μάθουν τι καινούριο μας λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Φαντάζομαι ότι ζορίζεται να κοιμηθεί το βράδυ και κάθε μέρα σκέπτεται τι καινούριο φέρνει ο Αλέξης Τσίπρας. Παρακαλώ.
13: Με ελάφρυνση φόρων των υπάλληλων και σας ρωτάω σε ποιο είναι το ποσοστό που θα πληρώνει από αυτό που πληρώνει σήμερα ένας υπάλληλος, μου λέτε θα
14: βάλει το φόρο. Ότι έχει μετακυλιστεί
15: όλο το βάρος της ακριβίας του πληθωρισμού. Το ξέρω πως
13: αλλά πρέπει να ξέρει και ο άλλος τι ποσοστό είναι αυτό που θα. Τόσο δεν το έχετε το ποσοστό. Πάμε παρακάτω. Η μεσαία τάξη πώς ορίζεται?
14: Απευθυνόμαστε στα 3
13: αυτός που έχει πια εισοδήματα.
14: Της ελληνικής κοινωνίας.
13: Εσείς λέτε λοιπόν τη μεσαία τάξη, τους ανθρώπους που έχουν ένα συγκεκριμένο εισόδημα, το οποίο δεν μου λέτε πώς ορίζεται. Δεν μου το λέτε. Δεν μου είπατε καταρχάς το ποσοστό της ελάφρυνσης, δεν μου είπατε τα νούμερα που ορίζουν τη μεσαία τάξη. Ποιον θεωρείτε φτωχό?
15: Εδώ συγκεκριμένα όρια για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο θεωρείτε φτωχό και ποιο είναι το εισόδημα?
13: Τύπο φορολόγηση δεν μπορώ να το καταλάβω.
14: Συγγνώμη
13: δηλαδή, αλλά.
14: Σίγουρα θα γι' αυτό είμαστε.
13: Σας λέω ποιο είναι φτωχό, δεν μου λέτε ποιο είναι το νούμερο. Σας λέω ποια είναι η μεσαία τάξη, δεν μου λέτε.
14: Δεν ορίζονται όλα μόνο με συγκεκριμένους αριθμούς.
13: Στην οικονομία ορισμένα. Εγώ λοιπόν τώρα, εντάξει, επειδή δεν βλέπω νούμερα εδώ και δεν έχει νόημα να το συνεχίσουμε.
14: Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι χρειάζεται η πολυδιάστατη και ενεργητική. Σημαίνει ότι υπάρχουν περισσότερες χώρες οι οποίες είναι σύμμαχες στην ευρύτερη περιοχή, στη Μεσόγειο.
13: Όπως για παράδειγμα.
14: Στη Μεσόγειο είναι
15: χώρες. Επίσης,
14: ευρωπαϊκά για να αντιμετωπιστούν
13: τα μεγαλύτερα. Τόση ώρα σας ρωτάω και δεν μου λέτε κάτι συγκεκριμένο. Μου λέτε θεωρητικά πράγματα τα οποία τα λένε όλοι. Δεν είναι καμία, μου λέτε κάτι ξεχωριστό. Πίσω την επόμενη φορά να έχουμε και πιο συγκεκριμένα νούμερα.
14: Ήδη σιγά σιγά θα δείτε και τις εξειδικεύσεις των προγραμμάτων.
13: Ναι, γιατί τώρα δεν τις είδα.
4: Ευτυχώς θα έρθει η εξειδικεύση. Θα έρθει η εξειδικεύση και θα τα καταλάβουμε όλα. Τάκη μου, μη σταματάς. Κάθε μέρα τον κύριο Μπαλατσούκα στο One να σε βλέπουμε. Εννοείται ότι το μοντάζ είναι της ομάδας Αλήθειας. Συγχαίρω άλλη μια φορά τον Κώστα Δογάνη, τον Κίμω Αναμπένο και κυρίως τους συνεργάτες τους, οι οποίοι μοντάρουν αυτά τα υπέροχα βίντεο. Ξέρω, όσο μιλώ για την ομάδα Αλήθειας, τόσο σκάτε ορισμένοι, το ξέρω. Παιδιά, μαζί με το καφεδάκι σας το πρωί και λίγο ξυδάκι κάνει καλό. Καθαρίζουν τα έντερα. Λοιπόν, τι θα έλεγα, Τάκη μου, στον κύριο Χατζή απευθύνομαι. Τάκη μου, συνέχισε την καλή σου προσπάθεια να καταλάβουμε τι καινούριο φέρνει ο Αλέξης. Εννοείται της παπαρολογίας στη συνέχεια είναι μπροστά μας. Θα σας κάνω ένα αφιέρωμα μια μέρα, γιατί τώρα τι υποψιάζομαι, αυτό θα βρούμε όμως μετά, γιατί περιμένει ξανά ο κύριος Τζίμερος δεύτερη μέρα, μην τον έχω στο τηλέφωνο και δεν μιλήσει. Χάθηκε ο κύριος Νηφούδης, αλλά αυτά τα βρούμε. Συγγνώμη. Θα τα βρούμε μετά τις 9 για να διασκεδάσουν και οι άλλοι. Όχι μόνο εσείς, να μπουν και οι άλλοι μέσα στο κόλπο. Έτσι δεν είναι? Μπράβο. Να έχουμε όλοι ένα καλό πρωινό ξεκίνημα. Ποιος είναι ο κύριος Νηφώδης? Άμα δεν ξέρετε και ποιος είναι ο κύριος Νηφώδης, ένας πρώην νεοδίτης που τον συστήνει τώρα ο Τσίπρας, αλλά χάθηκε. Τον βλέπω να τον έχουν στείλει σε επιμόρφωση. θα καταλάβετε τι εννοώ με τα ηχητικά που θα σας βάλω σε λίγο. Παρακαλώ, διάλειμμα.
16: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
17: Τι έπαθες?
18: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
17: Ταυτότητα έχεις?
18: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
17: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
18: Έχω.
17: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφία.

0: Επανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: The Natural Stones Live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
2: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
4: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρηση του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Πριν από κάποιες μέρες ο κύριος Τζίμερος μου έστειλε το εξής μήνυμα. Για να εγκριθεί η συμμετοχή ενός κόμματος στις εκλογές θα πρέπει να έχει καταθέσει στον Άριο Πάγο 10 τουλάχιστον νομοσχέδια σε τελική μορφή με τα οποία δεσμεύεται να φέρει προς ψήφιση στη Βουλή τις πρώτες 100 μέρες της διακυβέρνησής του αν σχηματίσει η κυβέρνηση αυτοδυναμίας. Και έρχεται και κολλάει με αυτό το ηχητικό που ακούγαμε προηγουμένως κυρίες και κύριοι, όπου ο Τάκης Χατζής προσπαθεί να καταλάβει από τον καινούριο εκπρόσωπο του Τσίπρα. Τι θα πει αυτό το Τσίπρο κόμμα το καινούριο. Κύριε Τζίμερε, καλημέρα σας.
8: Καλημέρα κύριε Πρωτοσάλτη.
7: Ορίστε παρακαλώ.
8: Η μεγαλύτερη πάθηση της δημοκρατίας λέγεται λαϊκισμός. Ο λαϊκισμός όμως αναπτύσσεται σε ένα οικοσύστημα ασάφειας, ανευθυνότητας και ατιμωρησίας. Δηλαδή όταν κάθε πολιτικάντης μπορεί να υπόσχεται στους πάντες τα πάντα και τα αντίθετα τους. Ή να μιλάει φλού όπως μιλούσε πριν ο συγκεκριμένος, τον κύριο Χατζή.
7: Ο νεαρός αυτός, ο νεαρός, ναι, ναι.
8: Ναι, και όπως μιλάνε όλοι.
7: Όλοι, επί της ουσίας όλοι. Έχετε δίκιο, όλοι. Φυσικά,
8: αυτό
7: έχετε δίκιο.
8: Λοιπόν θα μπορούσε να κοπεί μαχαίρι. Αν η κυβέρνηση ψήφιζε ένα νόμο και το προτείνω να το κάνει τώρα, την προτρέπω να το κάνει τώρα, ο οποίος θα έλεγε αυτό που διαβάσατε. Διότι το να αναλάβεις τη διακυβέρνηση της χώρας είναι ένα πολύ σύνθετο project και θα πρέπει να μας πεις όχι μόνο τι ονειρεύεσαι, αλλά αν ξέρεις τη δουλειά. Στο άρθρο μου «Μόνο έτσι πεθαίνει ο λαϊκισμός», το οποίο μπορούν να γκουγκλάρουν οι ακροατές, αναφέρω το παράδειγμα του Μουσείου της Ακρόπολης, το οποίο επιτέλους την τέταρτη φορά που αποκτήσαμε μουσείο, γιατί υπήρχαν πολλοί διαγωνισμοί στο παρελθόν που δεν κατέληξαν πουθενά, είχε 750 σελίδες τεχνικές προδιαγραφές. Και θα έπρεπε οι μελετητές να απαντήσουν σε όλα τα ζητούμενα. Εάν λοιπόν έπρεπε τα κόμματα που διεκδικούν την ψήφο μας, παλιά, καινούργια, ξέρω εγώ, μεγάλα, μικρά, να καταθέσουν νομοσχέδια για αυτά που ετοιμάζουν, θα καταλαβαίναμε ας πούμε τι σημαίνει αυτό που είπε ο Τσίπρας και το ανέφερε ως δέσμευση. 20 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις έχουν το 80% της συνολικής κερδοφορίας όλων των επιχειρήσεων στη χώρα. Εκεί είναι απάντηση για το πού θα βρούμε τα λεφτά.
7: Διότι αν τους φορολογήσουμε θα ζήσουμε υπέροχα οι υπόλοιποι. Ναι,
8: μπορεί αυτό να πιστεύει. Αλλά θα μας πει

0: τι σημαίνει 20 πιο κερδοφόρες, δηλαδή με ποσοστό κερδοφορίας. Γιατί αν μιλάμε για ποσοστό κερδοφορίας, ο καφεντζής, ας πούμε, στη γωνία έχει μεγαλύτερο ποσοστό κερδοφορίας από μια χαλιβουργία. Μιλάμε για απόλυτο αριθμό, δηλαδή κάποιο νούμερο. Θυμίζω το 2015, όταν πήγαν οι μεγάλοι διαπραγματευτάδες της Ευρώπας, είχαν πει το εξής απίθανο, ότι θα βρούμε 1,2 δις και μάλιστα το σπάζαν, θα εισπράξουμε, λέει, 600 εκατομμύρια το 2015 και 600 το 2016, 1,2 δις από έκτακτο φόρο που θα βάλουμε σε επιχειρήσεις που έχουν πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Αυτό αν το πει σε έναν μαθητή δημοτικού, θα σου πει, για να βρούμε 1,2 δις, απλή μέθοδος των τριών.
1: Θα σας στεναχωρήσω, κύριε Τζίμερ, αλλά αν κρίνω από τους χορευτές του συντάγματος και από τις δύο νίκες 15 Ιανουάριο και 15 Σεπτέμβριο, το αγόρασαν, δόξα τω Θεώ, πολύ πολύ οι συμπατριώτες μας. Και, καμαρώνω για όλους, φυσικά, δεν το συζητώ. Ναι.
0: Να λοιπόν πώς ο νόμος θα τους ανάγκαζε να μην το πουλήσουν καν, ώστε να μην το αγοράσουν οι αφελείς. Ο μαθητής λοιπόν δημοτικού, με την αριθμητική που ξέρει στο δημοτικό, θα σου πει ότι για να έχω 1,2 δις από μια φορολογητέα ύλη, με 12%, αυτή πρέπει να είναι 10 δισεκατομμύρια. Απλό πράγμα είναι. Όταν πήγαν λοιπόν στους θεσμούς, τους είπαν οι θεσμοί, παιδιά, όλες οι επιχειρήσεις της Ελλάδας, 250.000, δηλώνουν 10 δισεκατομμύρια όλες μαζί. Αυτές που έχουν πάνω από 1 εκατομμύριο κέρδος, πόσο δηλώνουν? Α, λέει, αυτό δεν το σκεφτήκαμε. Και γέλασαν οι θεσμοί και όλη η Ευρώπη, διότι κατάλαβαν ότι αυτοί οι άνθρωποι όχι μόνο δεν ξέρουν οικονομικά, δεν ξέρουν καν αριθμητική. Θα πρέπει λοιπόν ο νόμος αυτό να το υποχρεώνει. Θα μας πεις πώς φαντάζεσαι τον φτωχό. Θες να πάρεις τα λεφτά από τους φτωχούς, να δώσεις τους πλούσιους. Okay. Πώς ορίζεις τον φτωχό? Με εισόδημα? Με περιουσία? Πώς ορίζεις τον πλούσιο? Να πεις ότι πλούσιος είναι αυτός ο οποίος, ξέρω εγώ, είχε το προηγούμενο φορολογικό έτος εισόδημα 200.000 ευρώ και περιουσία τόση, ή όχι περιουσία, μόνο εισόδημα. Εσύ θα αποφασίσεις. Όπως εσύ θα αποφασίσεις ποια είναι τα 10 πιο σημαντικά πράγματα που θα κάνεις αν γίνεις κυβέρνηση. Γιατί όλα τα κόμματα ζητάνε την ψήφο του Έλληνα για να κυβερνήσουν. Άρα το κυβερνητικό τους πρόγραμμα θα πρέπει να πούμε. Και ο νόμος θα απαγόρευε οποιαδήποτε αναφορά σε οποιοδήποτε θέμα δεν προέρχεται από κατατεθέν νομοσχέδιο στον άλλο πάγο. Με κάθε λεπτομέρεια. Με πρόστιμο. Δηλαδή, μας αναφέρεις, ας πούμε, κύριε του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας της άλλης των Τεμπών, η οποία λέει θα σταθούμε δίπλα στην κοινωνία, θα στηρίξουμε την κοινωνία ή θα προστατεύσουμε την πρώτη κατοικία. Τι σημαίνει προστατεύω την πρώτη κατοικία? Να πιστολιάσω το δανείο μου? Σημαίνει ότι άλλη αναστολή. Για πόσα χρόνια αναστολή? Με ποια κριτήρια? Ποιοι είναι, ποιος θα βρείτε ότι είναι, ας πούμε, αυτοί οι αδύναμοι που τους χαρακτηρίζεται ως αδύναμοι και ευάλωτοι, και ποιοι είναι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές? Πώς θα κάνετε αυτόν τον διαχωρισμό? Θα πηγαίνουν στα δικαστήρια? Το προηγούμενο του νόμου κατέληξε.
1: Ή θα πηγαίνουν στα δικαστήρια και θα παίρνουν μια ωραία απόφαση από τον Άριο Πάγο, κύριε Τζίμερέ μου? Όπως αυτή που βγήκε, φαντάζομαι πόσοι αεροπαγίτες είναι σε αυτή την κατηγορία με τα κόκκινα δάνεια. Ζητώ συγγνώμη προς τους σεβάσμους αεροπαγίτας, βέβαια. Έτσι, ζητώ συγγνώμη, γιατί είμαι μάλλον προπέτης τώρα.
0: Θα πρέπει λοιπόν ο νόμος να σε υποχρεώνει.
1: Διότι τέτοια απόφαση δεν υπάρχει. Ξαναγράφουμε τον καπιταλισμό στην Ελλάδα. Ορίστε.
0: Όλα αυτά να τα λες με κάθε λεπτομέρεια. Ναι. Και τότε θα βλέπαμε και ποιες θα ήταν οι προτάσεις του πρωταθλητή του λαϊκισμού, τον οποίο το αφήνουμε στο απειρόβλητο, του ΠΟΕ. Δηλαδή, ποιοι θα ήταν οι πρώτοι 10 νόμοι που θα εφάρμοζε ο Κουτσούμπας αν έβγαινε πρωθυπουργός? Ξέρω εγώ, θα ήταν light, λιγκλινταριστικοί νόμοι, ξέρω εγώ, όπως αύξηση του κατώτατου μισθού, 3.000 ευρώ, ας πούμε. Τι θα ήταν αυτά που έχει στο πρόγραμμά του, δηλαδή κατάργηση του συντάγματος, κατάργηση του στρατού,
1: ώστε να έχουμε μια να ζούμε σε μια αξιοπρεπή φτώχεια όλοι μας, όπως έλεγε και ο κύριος Σιρμαλένιος. Να μοιραστούμε τη φτώχεια μας, κύριε Τζίμερε.
0: Πρέπει δεν να είναι μόνο να μοιραστούμε τη φτώχεια μας, αλλά να μοιραστούμε και τη δικτατορία μας. Οπότε θα καταλαβαίναμε και θα συζητούσαμε επ' αυτών. Ενώ τώρα οι συζητήσεις γίνονται για τα εισόψητα του καθενός, για τα οράματά του, και πηγαίνει ο κόσμος στις εκλογές και ψηφίζει αυτόν που έχει το πιο ρόχα, μόλι το γνωστό του Μπατζανάκι.
2: Η ώρα είναι 9. Radio. 103,3 FM Στερ.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
7: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
8: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
7: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
8: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
9: Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
10: Το Vertigo Pool and Sunset Bar στο rooftop του Sensors Λικαμπέλους άνοιξε τις πόρτες του και σας υποδέχεται για στιγμές απόλυτη

0: Άντε, προχώρα!
1: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
2: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
4: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: 4 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: Ελευθερία.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Παραμένουν οι μεγάλες καθυστερήσεις στον άξονα Συγκρού Βασιλής Σαμαλίας, Πανεπιστημίου, από το ύψος της Νέας Μύρνης προς την Ομόνοια, λόγω πτώσης καλωδίου του τρόλεϊ στην πλατεία Ομονίας. Έχουν επηρεαστεί η Πειραιός από τον Γκάζι προς την Ομόνοια, η Πατησίων από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρα προς τα Χαυτεία και η Βασιλής Σοφίας προς το Σύνταγμα. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στα δύο ρεύματα της Κηφισού ανάμεσα στη Λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφια, στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών στους Καραμαγκά, στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο, στην Παραλιακή προς Πειραιά από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου προς την πλατεία Υποδαμίας και στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιδιώνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη θα προτείνει ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Δημοκρατίας για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, όπως αναφέρουν πηγές της Νέας Δημοκρατίας. Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στον δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Την Τετάρτη το απόγευμα θα συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου Γραμματέα. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζή σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ στην Καλυθέα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μοτοσυκλέτα που είχε αναπτύξει ταχύτητα εξετράπη τις πορείες της, παρέσυρε πεζή στη συμβολή των οδών Θησέως και Σπάρτης και προσέκουσε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο οδηγός της μοτοσυκλέτας, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Ανασάδωση προκλήθηκε χθες το απόγευμα στους νέους επιβάτες της Θεσσαλονίκης, όταν αυτοκίνητο κατέληξε στο εσωτερικό παντοπολείο έπειτα από τροχαίο ατύχημα. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο οδηγός του οχήματος, υπό συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Το όχημα εξετράπη τις πορείες του, προσέκρουσε με σφοδρότητα στην τζαμαρία του καταστήματος και ακινητοποιήθηκε μέσα στον χώρο του παντοπολείου, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στην πρόσωψη και στο εσωτερικό του καταστήματος. Από το ατύχημα τραυματίστηκαν δύο άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία. Έκρηξη σε ATM τράπεζας έξω από σούπερ μάρκετ σημειώθηκε 4 παρα 5 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Πεντέλης 39 στα Βρυλίσια. Από την έκρηξη καταστράφηκε το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων, ενώ οι άγνωστοι κατάφεραν να πάρουν τις καζετίνες που περίχανε άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό και τράπηκαν σε φύγη. Εμπριστική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα λίγο πριν τις 4 σε πάρκινγκ στο Μαρούσι με στόχο 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής. Άγνωστοι περιόλυσαν με έφλεκτο υλικό τα σταθεμένα οχήματα και έβαλαν φωτιά με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολόσχερος. Απόπειρα διάρρηξη σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Καλυθέα, όταν δύο άτομα εισέβαλαν σε οικία, όμως έγιναν αντιληπτοί από τον ένικο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 55χρονος ένικος αντιλήφθηκε τους δύο δράστες μέσα στο σπίτι του, τους κυνήγησε και τους χτύπησε λίγα μέτρα έξω από το σπίτι με σιδερένιο ρόπαλο. Οι δύο διαρρήκτες αιγυπτιακής καταγωγής ηλικίας 22-23 ετών συνελήφθησαν με την κατηγορία της απόπειρας κλοπής. Ο 22χρονος Αιγύπτιος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου έκανε ράματα. Επίσης, συνελήφθη και ο ένικος σπιτιού που αντιμετωπίζει κατηγορίες για βαριές σωματικές βλάβες και παράβαση του νόμου περί όπλων. Με τα μαθήματα των Λατινικών, της Χημίας και της Πληροφορικής συνεχίζονται σήμερα επαναλλαγές εξετάσεις για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων. Αύριο, οι υποψήφοι των Επαγγελματικών Λυκείων θα εξεταστούν στα μαθήματα της Ηλεκτροτεχνίας, του Αρχιτεκτονικού Σχεδίου, του Προγραμματισμού Υπολογιστών και της Ιστορίας Σύγχρονης Τέχνης. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ρωσικούς βομβαρδισμούς στη διάρκεια της νύχτας σε ουκρανικές περιφέρειες. Οι ουκρανικές δυνάμεις έκαναν λόγο για συνολικά 2 πυράβλους και 216 μη επανδρομένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνικούς που εκτοξεύθηκαν από τη Ρωσία μέσα στη νύχτα. Οι βομβαρδισμοί αυτοί σημειώθηκαν την ώρα που ο Ουκρανός πρόεδρος πρότεινε να συναντηθεί απευθείας με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν και σε ανοιχτή επιστολή του που δημοσιοποιήθηκε χθες το βράδυ διαβεβαίωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια πλήρη κατάπαυση του πυρός για όσο θα διαρκέσουν διαπραγματεύσεις ώστε να βρεθεί μια διπλωματική διέξοδο έπειτα από περισσότερο από 4 χρόνια πολέμου. Νωρίτερα, ο Ρώσος πρόεδρος επισήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία. Επισήμανε ωστόσο πως και η Ουκρανία πρέπει να κάνει συμβιβασμούς και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα. Είμαι ενθουσιασμένος που μιλούν για μια συνάντηση. Νομίζω ότι είμαστε κοντά σε κάτι. Πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς, σημείωσε τέλος ο Ντόναλντ Τραμπ.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα βρέξει για λίγο τοπικά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά υπηρωτικά, την σποράδες στο Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Στις περισσότερες περιοχές έως 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρωτικά έως 29 με 30. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπική και συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρωτικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Τέλος, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη, επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ορεινά υπηρωτικά, θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 και τη Δευτέρα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
6: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
4: Σίγουρα?
6: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
6: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρό.
1: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
7: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
8: Άνοιξε ο δρόμος στην Ομόνοια στο τελείωμα της Λεωφόρου Πανεπιστημίου που είχαν πέσει τα καλώδια του τρόλεϊ και είχαν επηρεάσει όλο τον άξονα Συγκρού Βασιλής Αμαλίας Πανεπιστημίου. Παραμένουν βεβαίως στην άνοδο της Συγκρού ακόμα οι καθυστερήσεις, όπως και στην Πειραιώς προς την Ομόνοια, όπως και στην Πατησίων από την Αλεξάνδρας προς τα Χαυτία. Έχουμε καθυστερήσεις επίσης στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Λεωφόρο Κηφισού, κυρίως στο ανωδικό της ρεύμα από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Χαλκιδόνα, στην Αττική Οδό κυρίως προς το αεροδρόμιο από Κόμβο Φιλής προς Κόμβο Κίμης, στον Σκαραμαγκά, στα δύο ρεύματα της παραλιακής ανατμήματα και μεγάλη καθυστέρηση στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, δηλαδή από το Υπουργείο Ναυτιλίας προς τον Άγιο Διονύσιο, τον ΙΣΑΠ και τη Δημητρίου Γούναρη.
2: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσαλτέ.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ κύριε Γιαννίδη. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της Παρασκευής 5 Ιουνίου, υπέροχη μέρα έξω. Κάτι βροχές λέει θα έχει, δεν πειράζει, σε καλοκαίρι είμαστε, ας βρέχει που κλπού, να δροσίζει και λίγο. Αλλά προσέξτε τώρα, με αυτές τις βροχές βέβαια, τις συνεχιζόμενες, φουντώνουν ξανά τα χόρτα και παραπονείστε, μα τα καθαρίσαμε προχθές και τι θα γίνει ξανά, διότι ξαναφούντωσαν τα χόρτα και τώρα δεν υπάρχουν και εταιρείες να έρθουν να σε καθαρίσουν το οικόπεδο, να σου καθαρίσουν το οικόπεδο, διότι έχουν πέσει όλοι από πάνω και δεν έχουν και αυτοί δεν προλαβαίνουν. Ένα. Και έγινε και κάτι χθες, κυρίες και κύριοι, μια που ξεκινούμε την σεζόν των πυρκαγιών, θα το σχολιάσω τώρα πάνω στο τραγούδι. Σας αναγγέλω μόνο ότι ήδη βρίσκεται στο αεροθάλαμο ο κύριος Γιώργος Βουλγαράκης, τον οποίο θα υποδεχτούμε καλημέρα σας και με ένα τραγούδι. Πάμε παρακαλώ, κυρία Σταματίου.

0: γνωστές, αγαπημένες μου και αγαπημένοι μου, ακροάτες και ακροατές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κινητοποιήθηκαν 47 πυροσβέστες και 2 ομάδες δασοκομάντος μαζί με 10 πυροσβεστικά οχήματα και χρειάστηκε να πετάξουν 2 ελικόπτερα για να αποτραπεί να μην καεί η Φιλοθέη και το άλσος Βεϊκού. Γιατί έγινε αυτή η φωτιά, ποιος προκάλεσε αυτή τη φωτιά σε αυτό το ελάχιστο πράσινο που έχουμε στην μπετονένια πρωτεύουσά μας? Η λατρεμένη μας Μελισσοκόμη. Όχι όλοι προφανώς, εννοείται, όχι άλλοι, όχι άλλοι, αλλά αυτοί οι Μελισσοκόμοι οι οποίοι έχουν βρει εκεί πάνω τα ορεινά του γαλατσίου στην πλάτη της Φιλοθέης που είπανε «Α, εδώ θα μαζέψουμε το ωραίο μέλι». Έχει άφθονο πράσινο, έχει πολλά λουλούδια η περιοχή προφανώς και πάνε τα μελίσια, ίσως όπως και ο κύριος που διαπίστωνε στις πρώτες ώρες του πολέμου στο Ιράν ότι οι μέλισσες κινούνται με βενζίνη. Διότι η βενζίνη δεν είχε προλάβει ακόμη ο Μπούς, πήγα να πω, ο Τραμπ, να κηρύξει τον πόλεμο και η βενζίνη είχε ήδη αυξηθεί στα πρατήρια μας. Και εννοείται ότι εμείς δεν μειώσαμε την κατανάλωση, γιατί άλλωστε είμαστε μες στην πείνα όλοι και τη φτώχεια σε ποσοστό 70%. Τρίβουν τα χέρια τους στα δηληστήρια και δεν πιστεύουν, σου λέει, δεν μπορεί, αυτή κάποια στιγμή θα σταματούσαν να αγοράζουν το προϊόν μας. Και όμως εμείς πάμε κόντρα στις προβλέψεις των δηληστηρίων και εννοείται συνεχίζουμε ακάματη την κατανάλωση καυσίμων όλων των ειδών. Μια μικρή κάμψη, μου λέγει ο Φιλιππίδης, διαπιστώνουν στα δηληστήρια της τάξης του 2% στις βενζίνες των πολλών οκτανίων. Εκεί είπαμε να κάνουμε μια κάποια οικονομία. Λοιπόν, 2 λατρεμένοι μελισσοκόμοι, τώρα ξαναγύριζω στη φωτιά, πήγαν χθες να καπνίσουν τα μελίσια τους. Και εκεί που πήγαν τα καπνίσουν, φούντωσε η φωτιά πάνω στο άλσος Βεϊκού, στα σύνορα με την Φιλοθέη. Και ξεσηκώθηκε όλο αυτό το σύστημα να πάει να ζει στη φωτιά. Πού είναι η μελισσοκόμη, Λούις. Τώρα δεν πρέπει να πάει η υπηρεσία να πει τι νος είναι τα μελίσια παιδιά του Μίτσου, του Αντώνη, του Άρη, του Γιώργου, της Μελπομένης, της Ελένης, της Μαρίας και να πει πλήρωσε όλη αυτή την κινητοποίηση. Λέγαμε κάποτε ότι όταν προκαλούμε την κινητοποίηση του κράτους χωρίς να υπάρχει λόγος, από μπιπ μας, από βλακεία μας, από ανοησία μας, δεν το σκάμε, δεν τρέχουμε να κρυφτούμε, αλλά καθόμαστε εκεί να πληρώσουμε τις συνέπειες. Μπας και γίνουμε ποτέ, κάποτε, πολίτες κανονικοί. Καλημέρα σας κύριε Βουλγαράκη, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα.
0: Εδώ τελείωσε ο δεκάλογος.
1: Όχι,
0: το δεκάρικο τελείωσε. Ο δεκάρικος, μάλλον, που λέγαμε κάποτε, το δεκάρικος.
1: Βάλατε ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό εν ώψη του γεγονότος ότι μπαίνει καλοκαίρι και συζητάμε για τις πυρκαγιές που πάντα μας απασχολούν.
0: Που οι οποίες μπορεί να είναι ΔΔΕ, μπορεί να είναι ο Μελισσοκόμος, να είναι ο μετασχηματιστής του ΔΔΕ, μπορεί να είναι ένα ανθρώπινο σφάλμα, ας πούμε, μια παράληψη.
1: Κατά κανόνα η ανθρώπινη αμέλεια.
0: Αμέλεια.
1: Κατά κανόνα. Αυτοί οι οποίοι είναι πυρομανείς, υπάρχουν βέβαια, δεν είναι πολλοί, αλλά θα σας πω ένα παράδειγμα. Μπορεί ενδεχομένως να πάω εγώ ένα πικνίκ με την οικογένειά μου σε ένα πολύ ωραίο μέρος. Φεύγοντας, να αφήσω ένα μπουκάλι, γιατί είμαι απέδευτος άνθρωπος, ένα γυάλινο μπουκάλι και να το αφήσω ως σκουπίδι. Αυτό σε μία περίοδο μεγάλης ηλιοφάνειας λειτουργεί ως μεγεθυντικός φακός, ανάβει φωτιά. Αυτή η φωτιά στη συνέχεια καίει ένα ζώο, το ζώο φεύγει από εκεί να πάει κάπου αλλού για να σωθεί και μεταφέρει τη φωτιά σε ένα άλλο σημείο και αρχίζει και γίνεται αυτό το οποίο βλέπουμε συνήθως. Επομένως, υπάρχουν βέβαια οι πυρομανείς, όπως υπάρχουν οι κλεπτομανείς, όπως υπάρχουν οι σεξομανείς, όπως υπάρχουν όλοι οι μανείς εντός εισαγωγικών. Υπάρχουν όμως και αυτοί οι οποίοι από αμέλεια δημιουργούν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Εδώ προφανώς οι άνθρωποι αυτοί λειτουργήσαν έτσι, δηλαδή δεν πήγαν να βάλουν φωτιά, έπρεπε όμως να γνωρίζουν ότι αυτό που κάνουν διακινδυνεύει να καεί αυτό το οποίο είχε μείνει μέχρι τώρα καθαρό. Τι παραπάνω να πεις στους ανθρώπους αυτούς?
0: 104 άνθρωποι κάηκαν στο μάτι επειδή ένας κύριος είχε φάει σκάλωμα εκείνο το πρωί που λυσομανούσε ο αέρας πάνω στην Πεντέλη να κάψει χόρτα. Ναι. Είχε φάει την πετριά. Ναι. Πέρασε το περιπολικό, του είπαν, και του λέει σβήστε. Η παιδί όμως έχει φάει χοντρή πετριά, ξανάβαλε μια δεύτερη φωτιά και την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις ήταν πολύ σωστά προσανατολισμένες στη φωτιά της κινέτας, διότι ενδεχομένως να κινδύνευε το δηληστήριο της Motorola, και πολύ σωστά ήταν από εκεί, και εγώ κάει και το μάτι.
1: Ναι, ξέρετε.
0: Επειδή ένας άνθρωπος είχε το σκάλωμα να κάψει αυτά τα μαμόχορτα, τα οποία δεν ξέρω, σε άλλο κράτος της Μεσογείου, δηλαδή σε κράτος κανονικό όμως, όχι τώρα σε διάφορα γύρω-γύρω, γιατί έχουμε και από όλων ταχύτητων κράτη γύρω-γύρω από τη Μεσόγειο, τη λατρεμένη Μεσόγειο, την ωραία μας Μεσόγειο. Αυτή η ιστορία με τα χόρτα. Πρέπει να καίγονται αυτά τα ρημαδόχορτα. Δεν πάτε να κάνουμε κάτι αυτά τα ρημαδόχορτα, τι να τα καίμε.
1: Είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Στην πολύ ωραία Ήπεθρό μας, την επίσης αγαπημένη Ήπεθρό.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα φύγουμε από αυτά. Και αν τα λέμε εδώ, τα λέμε μόνοι μας, ωραία.
1: Όμως μας μεταφέρει σε ένα άλλο θέμα, που είναι θέμα παιδείας, έτσι. Μια που το συζητάτε, που το ακούω.
0: Θέμα παιδείας, ναι. Είναι θέμα και παιδείας και εκπαίδευσης. Ναι. Αυτά είναι θέμα, είναι συνδυασμός εκπαιδεύσεως και παιδείας. Δηλαδή κάποιος πρέπει να σου μιλήσει για αυτά και έτσι να σε να φτιαχτεί η παιδεία.
1: Όχι, αλλά πρώτα ναι, εγώ θέλω να θέλω.
0: Ανάποδα, πώς το θέλω.
1: Να διαφωνήσω με
0: γι' αυτό. Εννοείται, λοιπόν, φυσικά.
1: Η παιδεία είναι άρρητο σύστημα το οποίο σου δίνει διανοητικές άμυνες σε ένα κόσμο που πρέπει να είσαι ενθουσιασμένος. Η εκπαίδευση είναι αυτό που σου κάνει για να βρεις δουλειά. Δηλαδή, εγώ εκπαιδεύομαι για υδραυλικός, εκπαιδεύομαι για δικηγόρος, εκπαιδεύομαι για δημοσιογράφος, για γιατρός. Πάω σε ένα σχολείο και μου λέει το μικρόφωνο θα το πιάσεις έτσι, θα μιλάς από τόση απόσταση. Αυτό είναι εκπαίδευση. Παιδεία τι είναι? Είναι το σύστημα των ιδεών το οποίο σου δίνει το background για να μπορέσεις να συμπεριφερθείς σε ένα κόσμο πολιτισμένα, κόσμια, δημοκρατικά. Είναι η δημοκρατική άμυνα. Στην Ελλάδα έχουμε πρόβλημα και στα δύο. Γιατί έχουμε πρόβλημα και στα δύο? Η δική μας γενιάρη μεγάλωσε με το εξής στερεότυπο. Και λογικό, γιατί ήταν γενιά που ακολούθησε τους γονείς που βγήκαν από τον πόλεμο, τη στέρηση και τη φτώχεια. Εμείς μεγαλώσαμε με τρία στερεότυπα. Πρώτον, φέρε μου ένα χαρτί, έλεγε ο πατέρας μου. Δηλαδή ένα πτυχίο πανεπιστημίου. Γιατί άρη μου αυτό? Διότι ο πατέρας μου είχε εγγραφεί στο πανεπιστήμιο, λόγω του πολέμου δεν τέλειωσε ποτέ τη νομική. Μετά είχε άλλα προβλήματα ο άνθρωπος, επιβίωσης. Πού να τρέχει να σπουδάζει τώρα, εδώ μιλάμε, προσπαθούσαν να βγάλουν τον επιούσιο. Άρα λοιπόν το πρώτο ήταν αυτό. Το δεύτερο ήταν να έχεις μια σταθερή δουλειά. Να πας παιδί μου στο δημόσιο. Να είσαι σίγουρος ότι μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει.
0: Ο μισθός θα πέσει.
1: Ο μισθός θα μπαίνει. Να μην έχεις το άγχος, να μην έχεις αυτό. Και το τρίτο ήταν να βάλεις ένα κεραμίδι στο κεφάλι σου. Για να μπορέσεις να δεις. Με αυτά τα τρία στερεότυπα η δική μας γενιά μεγάλωσε. Και αυτά τα στερεότυπα δημιούργησαν και στρεβλώσεις. Γιατί? Γιατί ήρθα εγώ ο πονηρός πολιτικός και λέω τι θέλει ρε ο Άρης κεραμίδι? Εγώ αδερφέ, θα καθαρίσω εγώ για πάρτι σου. Τι θέλει πανεπιστήμιο?
0: Χωρίς σχέδια, χωρίς δημοτομίες, χωρίς τίποτα.
1: Πανεπιστήμιο, αυτός είναι ο ταλκάς του, ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει να κάνουν τα ΤΕΗ πανεπιστήμια. Όλοι να πάρετε χαρτί. Όλοι να πάρετε χαρτί. Εξίσωση προς τα κάτω, όχι προς τα πάνω. Εξίσωση προς τα κάτω. Θέλω να πω με λίγα λόγια. Όλα εξηγούνται στη ζωή. Αν κάτσεις να τα δεις, και εδώ είναι και η διάσταση της βαθιάς πολιτικής από την πολιτικαντολογία, αν το λέω καλά. Η πολιτική πρέπει να έχει στο μυαλό της πώς να φτιάξει τη χώρα. Εγώ σαν υποψήφιος με ενδιαφέρει να ξαναβγω βουλευτής. Θα κάνω τα πάντα για να το κάνω αυτό στο βαθμό που είμαι έτσι όπως είμαι.
0: Άρα αυτή η προσπάθεια που κάνει τώρα ο Μητσοτάκης να πει να αλλάξουμε, να συζητήσουμε αλλαγή πολιτικού συστήματος μέσω του συντάγματος έχει κάποιο νόημα, ας πούμε? Μπορεί να κινητοποιήσει τώρα, έτσι όπως τους βλέπω εγώ τώρα, με τη φόρα που έχουν, να πέσει η Χούντα κούλη, μπορεί να γίνει τέτοια συζήτηση?
1: Έχω δύο απαντήσεις να σου δώσω ανάλογα με το πόσο νεοδημοκράτης είσαι. Θα σε αφήσω να επιλέξεις. Λοιπόν, η μεγάλη εικόνα είναι ότι εμένα δεν μου αρέσει το Σύνταγμα να μπαίνει προεκλογικά σε κουβέντα. Δεν μου αρέσει ούτε ως νομικός, δεν μου αρέσει ούτε ως υποψιασμένο πολίτη, γιατί το Σύνταγμα είναι ο θεμελιώδης νόμος του κράτους, ο οποίος ρυθμίζει τις ζωές μας για τα επόμενα πολλά χρόνια. Επομένως δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ούτε με συνταγματικό ακτιβισμό, ούτε με μικροπολιτικό υπολογισμό. Θα μου πεις, για κάτσε ρε μεγάλε, γιατί το λες αυτό? Διότι το Σύνταγμα, στο Σύνταγμα έχουμε κάνει πάρα πολλά ζικ-ζακ, ας πούμε. Είδαμε ότι κάτι θέλει ο κόσμος, το κάνουμε γιατί είμαστε αρεστοί. Δεν αναφέρομαι στην δημοκρατία, αναφέρομαι γενικά. Το αποτέλεσμα είναι ότι κάποια στιγμή λέμε, ρε παιδί μου, αυτό γιατί το κάναμε. Παράδειγμα θα σου πω. Πρόεδρος δημοκρατίας. Σε μια δημοκρατία πρέπει να έχουν θεσμικά αντίβαρα. Η εξουσία πρέπει να ελέγχεται. Δεν μπορεί να είναι ανεξέλεγκτος ένας άνθρωπος.
0: Άρα κακώς αφαιρέθηκαν οι αρμοδιότητες. Το 85.
1: Έρχομαι το 86 λοιπόν και λέμε ο πρόεδρος δημοκρατίας, που η βασιλεία, που η Φρυδερίχη. Πέραφρες μπούρδες δηλαδή τώρα που ήταν του προηγούμενου αιώνα, ας πούμε. Άρα λοιπόν να έχουμε ένα πρόσωπο διακοσμητικό. Τι να κάνει αυτός, τα παράσημα, τα
0: σεφάνια, τις ομιλίες
1: και καμιά ομιλία κτλ. Υπήρχαν κάποιοι κολοσσοί πρόεδρος δημοκρατίας. Παρένθεση, Κωστής Αφανόπουλος, ο οποίος μπροστά στο δείπνο με τον Κλίντον του έθεσε όλα τα προβλήματα της χώρας καλύτερα από οποιοδήποτε υπουργό εξωτερικών. Κλείνει παρένθεση, θα το πούμε άλλη
0: υπάρχει
1: φορά.
0: Υπάρχει αυτό αντίλογος όμως.
1: Υπάρχει.
0: Ήταν μια πολύ ωραία αντιαμερικανική εκδήλωση από την πλευρά της δεξιάς.
1: Έχω την εντύπωση. Καλά, η δεξιά δεν ήταν πάντα προβλέψιμη, άρη μου.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Γι' αυτό είμαι και δεξιός εγώ.
0: Συμφωνώ. Γι' αυτό
1: δεν ξέρω αν σε σοκάρω που σου λέω ότι είμαι δεξιός, γιατί μπορεί να τρομάζεις.
0: Και εγώ σκοπίμως τα ανοίγω για να τα σύνδεσμο. Ας πούμε, η δεξιά έχει μια έκφανση της πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής.
1: Βεβαίως. Και είμαι και πολύ περήφανος εγώ γι' αυτό.
0: Όπως όλες τις πόρτες. Παραγόμενο αποτέλεσμα, μάλλον μηδέν.
1: Απλώς θέλω να μην σα σοκάρω.
0: Όχι καθόλου, εγώ σκοπίμως τα ανοίγω αυτά. Γιατί εκεί θέλω να καταλήξουμε σήμερα. Θέλω να συζητήσουμε. Θα συζητήσουμε και να βαλίσσα μανά στο επόμενο ημίωρο.
1: Θα το πούμε, λοιπόν.
0: Το συμπέρασμα είναι και 27.
1: Εντάξει.
0: Για μετά. Ξεκινάμε το συμπέρασμα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σήμερα μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά στην τηλεόραση, κάποιος άλλος να παίζει online σε ένα βιντεοπαιχνίδι, ένας τρίτος να δουλεύει σε βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Λοιπόν, με το The Fiber όλοι μπορούν να κάνουν αυτό που επιθυμούν ταυτοχρόνως. Διότι τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το The Fiber, έχει και σταθερή τηλεφωνία. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπαίνεις στο day.gr/Fiber και δες πώς μπορείς να έχεις άφθονο προσιτό απλό ίντερνετ και σε συνδυασμό με την σταθερή τηλεφωνία.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο. Με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, το Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, το Μιχαήλ Σμιγνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
8: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισού προς Καραμαγκά, στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο, στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιώνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Συγκρού και στην Πειραιός από την Ιερά Οδό προς την Ομόνια. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη θα προτείνει ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, αναφέρουν σήμερα πηγές της Νέας Δημοκρατίας. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου Γραμματέα. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζή σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ στην Καλυθέα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μοτοσικλέτα που είχε αναπτύξει ταχύτητα εξετράπη της πορείας της παρέσυρε πεζή στη συμβολή των οδών Θησαίος και Σπάρτης και προσέκρουσε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο οδηγός της μοτοσικλέτας, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Έκρηξη σε ATM τράπεζας έξω από σούπερ μάρκετ σημειώθηκε στις 4 παρα 5 τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Πεντέλης 39 στα Βρυλίσια. Από την έκρηξη καταστράφηκε το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων, ενώ οι άγνωστοι κατάφεραν να πάρουν τις κασετίνες με τα χρήματα και τράπηκαν σε φυγή. Εμπριστική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα σε πάρκινγκ στο Μαρούσι με στόχο 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής, τα οποία καταστράφηκαν ολοσχερώς. 45χρονος Μελισσοκόμος συνελήφθη εχθές το βράδυ στο πλαίσιο του αυτοφόρου για τη φωτιά που εκδηλώθηκε εχθές το μεσημέρι στο Άλσος Βεϊκού. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών. Ανοιχτή επιστολή στο Ρώσο πρόεδρο Πούτιν απίθυνε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Τον κάλεσε να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιον. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
13: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. στηρίζει κάθε αύριο.
14: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πάμε κύριε Κολιομιχάλη, ορίστε παρακαλώ.
15: Ελευθερώθηκε ο δρόμος στο τελείωμα της Πανεπιστημίου εκεί στην Ομόνια που είχαν πέσει τα καλώδια του τρόλια κτλ. Αλλά παραμένουν οι καθυστερήσεις στην Πειραιώς από την Ιερά Οδό προς την Ομόνια, στην Πατησίων στα τελευταία 500 μέτρα της προς τα Χαυτία, στην άνοδο της Συγκρού και στη Βασιλή Σοφίας εν μέρη προς τη Βουλή. Βελτιώνεται πιο γρήγορα η Βασιλή Σοφίας, γι' αυτό λέω εν μέρη. Επίσης, ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλιάς Κωνσταντίνου είναι γεμάτος στην κυριολεξία αυτοκίνητα. Ο άξονας Καρόλου Μάρνη προς την Πατησίων το ίδιο. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα της Κηφισού, κυρίως στο ανωδικό ρεύμα από την Ιερά Οδό προς την γέφυρα Χαρνών. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στο Σκαραμαγκά και στο λιμάνι του Πειραιά όμως, στο λιμάνι του Πειραιά, από την Ιετιώνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη. Κλείνω με την παραλιακή, η οποία προς τον Πειραιά έχει μόνο στο νέο Φάλιρο τώρα κίνηση, αλλά προς τη Γλυφάδα έχει κατά μήκος του παλαιού Φαλήρου.
16: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
17: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
18: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
19: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το happy hour.
18: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
20: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Λοιπόν, όπως ακούσατε, συγγνώμη, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για εσάς που πήγατε τώρα στην τροφιά μας, ο Γιώργος Βουλγαράκης για δεύτερη Παρασκευή είναι μαζί μας. Καλημέρα σας κύριε Βουλγαράκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
14: Και τώρα έμαθα και εγώ, το άκουσα, ότι ο Μελισσοκόμος είναι λήφθη τελικά. Ναι. Αυτά που λέγαμε προηγουμένως.
1: Πάλι καλά, να πω εγώ.
14: Πάλι καλά. Τώρα, προσέξτε, το σφάλμα έγινε 2 φορές. Και την περασμένη εβδομάδα και αυτή τη φορά. Οπότε τώρα πια δεν άντεξε η κυρία Βουλγαράκη, η νεαρά κυρία Βουλγαράκη και η Παυλίνα και είπε, καλά, σε προϋπαντούν χωρίς να ακούγεται τραγούδι μου. Έχει δίκιο, έχει δίκιο, ζητώ συγγνώμη για δεύτερη φορά. Δηλαδή αυτό δεν ήταν να πεις ότι το έκανα την πρώτη φορά, τώρα το επανέλαβα σήμερα το λάθος μου. Παρακαλώ.

0: Λοιπόν, ακούγοντας την Παυλίνα Βουλγαράκη.
1: Αυτό το γράφει για την κόρη της παρεμπιπτόντος.
0: Να σας πω. Καλό τύχο και υγιές.
1: Ναι, ναι.
0: Η κόρη και το εγγονή σου. Και δύο μου είπες.
1: Δύο, ναι,
0: δύο,
1: ναι,
0: ναι, πράγμα, ναι, ναι, να σας ζήσω. Λοιπόν.
1: Να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα για το Σύνταγμα.
0: Βεβαίως θα το ολοκληρώσεις. Ναι, ναι, ναι, φυσικά.
1: Αυτό λοιπόν είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι η ανάγκη να αλλάξουν κάποια πράγματα. Εγώ δεν αμφισβητώ καταρχήν ότι ο Μητσοτάκης, επειδή έχει ρίξει ότι είναι μεταρρυθμιστής σε πολλά ζητήματα. Όχι ότι συμφωνώ σε όλα μαζί του, αλλά είναι μεταρρυθμιστής. Γιατί ξέρει, η μεταρρύθμιση έχει και οπτικές. Για άλλους είναι πολλοί, άλλους είναι λίγοι, άλλους είναι μέτρο, εξαρτάται από τον καθένα. Εγώ έχω μία δική μου, ας πούμε, άποψη, εσύ μία δική σου. Εν πάση όμως περιπτώσει, πράγματι το Σύνταγμα πρέπει σε πολλά σημεία να μεταρρυθμιστεί. Όμως πρέπει και να μικρύνει, γιατί το Σύνταγμα δεν είναι νόμος, Άρη. Το Σύνταγμα πρέπει να είναι το πλαίσιο που να λέει τι κάνουμε. Δεν είναι πώς το κάνουμε. Δηλαδή μέσα, ας πούμε, υπάρχουν άρθρα που λένε τι είναι δάσος. Αυτό δεν μπορεί να είναι στο Σύνταγμα. Ναι. Είναι θέμα νόμου.
0: Υπάρχει το υπόδειγμα πώς μπορεί να πικρίνει. Το βιβλίο που είχαν βγάλει ο Στέφανος Μάνος, ο Γιώργος Αλεβιζάτος, ο Γιώργος Γεραπετρίτης πριν από κάποια χρόνια, και είχαν σβήσει πάρα πολλά άρθρα. Και είχαν κάνει ένα σύντομο, ναι, υπόδειγμα ενός καινούριου συντάγματος.
1: Λοιπόν, έφτασε, ναι, εκπλήξω τώρα, αλλά εγώ οφείλω να το πω, γιατί είναι πραγματικότητα. Μία πολύ ωραία προσπάθεια είχε κάνει και ο Τσίπρας πριν βγει η κυβέρνηση. Θα μου πει πριν η κυβέρνηση, ο καθένα θέλει, λέει, έτσι. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά μπας, επίσης η Επιτροπή Αλιβιζάτου είχε κάνει μια πολύ ωραία προσπάθεια. Στην Ελλάδα έχουμε πολύ καλούς συνταγματολόγους, εξαιρετικούς συνταγματολόγους, οι οποίοι πραγματικά μπορούν. Δηλαδή, πού θέλω να καταλήξω. Και κάνω μια ανοιχτή πρόταση μέσα του σταθμού, γιατί κατά τη γνώμη μου πρέπει να υπάρχει μια διαρκής Επιτροπή Συντάγματος, η οποία να απαντά στα αιτήματα της κοινωνίας τα πραγματικά. Παίρνω μια πάσα για να.
0: Το πολιτικό σύστημα πρέπει
1: να θυμίσω τα γένια μας, Άρη. Ναι. Ο Μέγας Κωνσταντίνος Καραμαλιάς, όταν μίλησε για ριζοσπαστικό φιλελευθερισμό, είπε το εξής. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο αποδέχεται αυτά που η κοινωνία θεωρεί σωστά και τα διατηρεί, και αλλάζει αυτά που η κοινωνία θεωρεί ότι πρέπει να αλλάξουν. Δεν το κάνει ούτε με ένα βήμα μπροστά.
0: Ωραία.
1: Ούτε με ένα βήμα
0: σήμερα, το πολιτικό σύστημα πρέπει να αλλάξει.
1: Το πολιτικό σύστημα πρέπει να αλλάξει διαρκώς.
0: Πώς λειτουργεί, δηλαδή αυτά που λέει, αντιμετώπιση, ας πούμε, αυτή τη προσέγγιση του πελατειακού, του πελατειασμού. Πρέπει να γίνουν τέτοια βήματα.
1: Συμφωνώ. Ναι. Όμως αυτό δεν είναι θέμα συντάγματος.
0: Ναι. Ο σταυρός προτίμησης, λέω, παραδείγματος χάρη.
1: Όχι, εγώ
0: οι μονοεδρικές. Δηλαδή αυτά πρέπει να.
1: Αυτά είναι άλλα μοντέλα. Αυτό, αν περάσουμε σε αυτή. Θα σου πω ένα παράδειγμα τώρα, έτσι, για να είμαι δίκαιος. Εγώ, ας πούμε, διαφωνώ με τη θητεία που λέει ο Μητσοτάκης για τον πρόεδρο Δημοκρατία. Την κάνει εξαετή. Πρόεδρο Δημοκρατία, έχει καμία αρμοδιότητα. Και τα 15 ετία την κάνει, ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ξέρεις πότε θα είχε νόημα για μένα ο Μητσοτάκης να το πει, για τον εαυτό του. Γιατί αυτό θα μου έδειχνε εμένα αντίληψη βάθους χρόνου. Να πει ότι η Πρωθυπουργία στην Ελλάδα, κύριε, δεν μπορεί να είναι πάνω από τρεις φορές. Λέω τρεις γιατί θα ξαναβγεί. Οπότε να μην τον κόψω με τον άνθρωπο. Και παρεξηγηθούμε κιόλας. Λοιπόν, να πει λοιπόν ότι πιο περιορίζω τον θεσμό εκείνο ο οποίος έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τα πάντα στη χώρα. Ποιος είναι αυτός? Μόνο ο Πρωθυπουργός. Γιατί είναι ο μόνο Πρωθυπουργός? Διότι είχαμε ένα σύνταγμα ισορροπημένο, το κάνω Καραμαλής, Νέα Δημοκρατία 75 και τα υπόλοιπα κόμματα. Το 86 ο Ανδρέας, προκειμένου να πάρει όλο το κράτος απάνω του, το έκανε πρωθυπουργό κεντρικό. Το επιτελικό κράτος, ενώ λειτουργήσε στην αρχή, γιατί έπρεπε να πάρει πραγματικές αποφάσεις λόγω του ότι είχε ο κακός χαμός 15-19, στη συνέχεια έφερε και άλλες αρμοδιότητες στον πρωθυπουργό. Οπότε έχουμε σήμερα ένα απόλυτο άρχοντα. Ποιος είναι αυτός ο πρωθυπουργός? Αυτός διορίζει, αυτός κάνει, αυτός δείχνει, βάζει υπουργούς, βγάζει υπουργούς, αποφασίζει το ένα, αποφασίζει το άλλο, τελεία παύλα. Θες λοιπόν να κάνεις μια παρέμβαση με θεσμικά αντίβαρα, βάλε περιορισμό στον εαυτό σου. Πεις, κύριε, ότι εγώ πρωθυπουργός δεν μπορεί να είμαι πάνω από τρεις φορές. Αυτό θα έχει νόημα. Το να μου πεις εμένα ότι ο Δασούλας θα κάτσει 6 χρόνια, έχει λοιπόν τι έγινε τώρα, θα κάτσει 15. Όμως δεν κάνει τίποτα, είναι αδιάφορο. Και εμένα να βάλεις.
0: Όπως... Το άλλος βουλευτής, άλλος υπουργός.
1: Λοιπόν, αυτό είναι άλλο μοντέλο. Είπαμε, αυτά είναι άλλα μοντέλα.
0: Ναι, πρέπει να το συζητήσουμε ή όχι?
1: Ναι, δεν μένει. Να συζητηθούν τα πάντα. Απλώς να ξέρουμε γιατί μοντέλα συζητάμε. Στην Ελλάδα, αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς, έχουμε μία πρωθυπουργοκεντρική, κοινοβουλευτική δημοκρατία. Δεν έχουμε προοδευμένη.
0: Η εξυπηρέτηση που λέει του πελάτη, που λέει ο Γεωργιάδης, είναι μέσα στην αντίληψή σου?
1: Ποιο πράγμα?
0: Των ψηφοφόρων. Η εξυπηρέτηση. Ότι εξυπηρετώ τα ζητήματα των ψηφοφόρων.
1: Εγώ μάλλον θα έπρεπε να είχα πάει σόβια, αν ήταν αυτό. Αν ίσχυε αυτό, θα έπρεπε να είχα πάει σόβια και να ήμουν, ας πούμε.
0: Είσαι με τον Άδωνη, λοιπόν. Με την αντίληψη Άδωνη.
1: Εγώ με την δική μου αντίληψη.
0: Όχι, όχι, δεν με καταλαβαίνει. Ότι έχει ανθρώπου που σου έρχονται να του εξυπηρετήσει και λε, παιδιά, να εξυπηρετηθούν.
1: Λοιπόν. Για να μπορέσει να απεγκλωβιστεί το πολιτικό σύστημα.
0: Σε άκουσα να λες ένα βράδυ στην εκπομπή,
1: ναι,
0: με τον Ρενάτο Λέκα, που είναι και εξαιρετικός,
1: ναι,
0: ότι είχες ένα σύστημα αυτό, προσωπικού, δηλαδή συνεργάτες σου, οι, ναι, οποίοι τους έλεγες εξυπηρετούμε κάθε έναν που περνάει, που διαβαίνει την πόρτα μας.
1: Βεβαίως. Και αδίκησα και ακόμη. Έτσι, βοήθησα εσένα, γιατί, κάποιον άλλο αδίκησα.
0: Γιατί προκάλεσες παρακάμψεις στην προτεραιότητα.
1: Ακριβώς. Όμως πρόσεξε τώρα. Για να μπορέσεις να απεγκλωβίσεις το πολιτικό σύστημα από το Ρουσφέτη, πρέπει να φτιάξεις το κράτος. Δηλαδή, όταν ο Άρης Πορδοσάλτερ, θέλοντας να κάνει μία εργασία.
0: Το κατά μη μου λες παραδείγμα, για να φτιάξεις το κράτος πρέπει να κάνεις πρώτα αξιολόγηση.
1: Όταν λοιπόν
0: η
1: δεν το κάνεις.
0: Η αξιολόγηση, λέει ο Πρωθυπουργός, να γραφτεί στο Σύνταγμα. Είναι θέμα συντάγματος η αξιολόγηση ή θέμα κυβερνητικής απόφασης?
1: Όχι. Δεν είναι θέμα συντάγματος.
0: Δηλαδή εφαρμόζει αξιολόγηση.
1: Βεβαίως.
0: Κανονική αξιολόγηση. Υποχρεωτική αξιολόγηση. Προς όλους και όλα.
1: Προς όλους και όλα, και να πω και κάτι άλλο τώρα.
0: Και με κάποια συνέπεια, βέβαια. Δεν μπορεί να μην έχει κάποια συνέπεια η αξιολόγηση.
1: Γυρίζουν την πλάτη στα σχολεία οι καθηγητές.
0: Ορίστε, ναι, αυτό το σημερινό πρωτοσέλιδο της καθημερινής. Ναι. Ναι.
1: Να πω ένα άλλο πρωτοσέλιδο που θα μπορούσε να μπει δυνητικά.
0: Μισό να το εξηγήσουμε αυτό.
1: Ναι, ναι,
0: είναι,
1: ναι, ναι,
0: ότι,
1: ναι,
0: φέτος οι αιτήσεις για πρόσληψη στον δημόσιο τομέα, στον κλάδο της εκπαιδεύσεως, είναι κατά 16.219 λιγότερες αιτήσεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή οι άνθρωποι, οι πτυχιούχοι προτιμούν να κοιτάξουν ως επαγγελματικό προσανατολισμό την ιδιωτική εκπαίδευση,
1: ναι,
0: η οποία και αυτή είναι σε ανθοφορία.
1: Ναι.
0: Ναι. Ανθή.
1: Λοιπόν, κάνουν τη γέφυρα με αυτό, ναι, που θέλω να πω. Σωστό είναι αυτό, κάνουν τη γέφυρα. Τελειώνουν, παιδιά, καθηγητικές σχολές. Και τι σημαίνει άριμο αυτό? Ποιος τελειώσει μαθηματικός μπορεί να πάει να μπει σε μια αίθουσα να διδάξει μαθηματικά?
0: Όχι, βέβαια.
1: Μπορεί να πάει να γίνει φιλολόγος?
0: Δεν το ξέρουμε αν έχει δυνατότητες να μεταδώσει γνώση. Συμφωνώ, βέβαια.
1: Εμένα, εγώ στέλνω το παιδί μου για να μάθει. Δεν το στέλνω για να μου κάνει
0: σοβαρά. Άρα η μέση εκπαίδευση και η πρωτοβάθμια πρέπει να κρυθεί.
1: Φτάνω σε αυτό που είπες.
0: Εννοείται. Πρέπει να αναμορφώσουμε ριζικά την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Γιατί υπάρχει πρόβλημα πια στην τριτοβάθμια. Σε πολλά χοντρά ζητήματα κατανόησης κειμένου, αντιληπτικότητας, επίδυσης, ναι, πράξεων αριθμητικής.
1: Ρε φίλε, είσαι έξυπνος άνθρωπος και με πας από το ένα θέμα στο άλλο. Δεν μπορώ να σε παρακολουθήσω.
0: Όχι. Κόβω δρόμο. Κόβω δρόμο για να τα πούμε όλα μαζί.
1: Το πας γρήγορα. Με εκπλήσεις. Με εκπλήσεις τα δικά μου. Λοιπόν, κοίτα. Παλιότερα η μέση και η βασική εκπαίδευση είχαν ένα στοίχημα να μεταφέρουν γνώσεις. Το στοίχημα της σημερινής κοινωνίας δεν είναι να μεταφέρουν γνώσεις. Υπάρχουν εκατομμύρια. Το θέμα είναι
0: να καταλάβουμε τις γνώσεις.
1: Να τις διαχειριστείς τις γνώσεις. Κάποια στιγμή θα κάνουμε μια εκπομπή δυο μας, γιατί οι Έλληνες λατρεύουν να μισούν. Γιατί σε μισούν εσένα? Γιατί σου στέλνουν υβριστικά μηνύματα εμένα, του καθένα? Γιατί? Υπάρχει εξήγηση κοινωνιολογική σε αυτό. Γιατί ο Έλληνας πρέπει να μάθει να ξεκαθαρίζει την ιερά που στάχει. Αυτό το κάνει το σχολείο. Πρέπει να έχει δημοκρατικό ήθος. Αυτό το κάνει το σχολείο. Πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διαλέγει. Αυτό το κάνει το σχολείο. Εμείς έχουμε μάθει ένα σχολείο που λέει: πες μου, παιδί μου, τι λέει το κεφάλαιο τάδε. Και λες: το κεφάλαιο τάδε λέει. Πάρε 20. Everybody happy. Λάθος. Τι να το κάνω εγώ το παιδί αυτό? Το παιδί αυτό είναι κουτί. Είναι κονσέρβα. Θυμάστε τα σβάν που είχαμε εμείς, τα σβάν. Είναι ένα παιδί με κεφάλι σβάν. Εμένα αυτό το παιδί δεν μου αρέσει.
0: Βγάλανε.
1: Και εκεί, ναι, οφείλω να δώσω τα εύσημα στο αμερικάνικο σύστημα. Το αμερικάνικο σύστημα λέει, κύριε, θα κάνεις δύο εργασίες και θέλω να τις κάνεις πρωτότυπα. Και σε βάζει λοιπόν για
0: να καταλάβω
1: λέει,
0: αν κατάλαβες.
1: Όχι, και εσύ να μάθεις, γιατί όταν κάνεις την εργασία.
0: Πάρε πρώτα και πέντε βιβλία να διαβάσεις και να δω τι έχει καταλάβει διαβάζοντας τα πέντε βιβλία.
1: Επομένως λοιπόν το δικό μας σύστημα δεν είναι ένα σύστημα που.
0: Άρα περιμένουμε από τον Πρωθυπουργό. Εγώ προκαλώ κάθε μέρα τον Πρωθυπουργό να μας πει γιατί πρέπει να τον ψηφίσω την επόμενη τετραετία.
1: Δεν υπάρχει τίποτα άλλο, εσύ, αρετή, άγξης. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
0: Κατάλαβα, ρε, έλα κάτι να τον προκαλέσουμε. Εντάξει, ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ, θα κάνουμε διάλειμμα κατευθείαν. Αυτό δεν μας. Αυτό δεν θέλει κανένα σχόλιο.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
4: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
5: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
4: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
6: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα

0: Yes! Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
0: Τι έκανες?
1: Έβαλα προτέρια.
0: Καλά έκανες. Μπράβο. Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
1: Έτσι.
0: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
1: Να, εδώ.
0: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Στο πάρι, σουτάρι και... Ωι, μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
5: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Λοιπόν, μετά από αυτήν την ατάκα που έδωσε ο Γιώργο Βουγκαράκη, δεν έχει νόημα να. Δεν πρέπει να τον πιέσουμε τώρα να του πούμε τι νομίζουμε ότι πρέπει να κάνει. Στον Πρωθυπουργό είμαι. Πιέζουμε τον Πρωθυπουργό τώρα. Για μένα, ας πούμε, η μέση εκπαίδευση έχει πρόβλημα. Δεν είναι θέμα ζήτημα Ζαχαράκη ή ζήτημα Κεραμέως. Κάνουν τις προσπάθειες τους. Αλλά εδώ θέλει κάτι μεγαλύτερο. Θέλει. Δεν πρόκειται να έρθει η αντιπολίτευση, γιατί οι άνθρωποι είναι κωμωδία. Αλλά εδώ τώρα το κομμάτι αυτό του 40% που λέμε της κοινωνίας που βγάζει Πρωθυπουργό έναντι του 60, πρέπει να πιέσουμε τον Πρωθυπουργό να κάνει πράγματα. Εσύ φανταζόσουν, εγώ δεν μπορούσα να φανταστώ ότι μέσα στην ίδια τη ζωή μας, ότι θα έβγαινε το πρόβλημα από τα λάθη που έγιναν στο τέλος του 70 και στις αρχές του 80 με τα αρχαία ελληνικά και με τη μέση εκπαίδευση. Ναι. Έγιναν λάθη. Το Πασόκ έκανε στην περίφημη, σε όλο αυτό το λέμε το υποτιθέμενο αυτό, τον προοδευτισμό. Κάναμε λάθη. Τα είπες. Την περασμένη εβδομάδα τα είπες. Πάει έφυγε ο επιθεωρητής, έφυγε η διοίκηση δημόσια, ξεκαρβαλώθηκε στο όνομα των Παρσινοφρουρών. Μετά ήρθαν οι Γαλλοζεοφρουροί. Δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία μπήκε στο λούκι του πασοκισμού. Δυστυχώς για τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Αυτό πρέπει να το ξαναφτιάξουμε τώρα.
7: Λοιπόν,
6: ή όχι.
7: Πάμε τρεις παραγράφους πίσω τώρα. Σου είπα προηγουμένως δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό είναι και καλό και κακό. Το καλό για μας που είμαστε, ας πούμε, δεξιότητες είναι ότι θεωρούμε ότι, εν πάση περιπτώσει, η ιδεολογία μας επιβραβεύεται.
6: Έχεις πάρει τον όρο δεξιούλης, μ' αρέσει πάρα πολύ.
7: Εγώ πάντα δεξιός είμαι. Δεξιός.
6: Όχι, το δεξιούλης είναι.
7: Το λέω για να μην τρομάζει ο κόσμος.
6: Εγώ δεν είναι άλλοι χρειάζονται, γιατί υπάρχει ο δεξιούλης όπως υπάρχει και ο αριστερούλης.
7: Όχι, όχι, εγώ δεν είμαι ουλής, εγώ είμαι κανονικός.
6: Είμαι ορίζοντας.
7: Λοιπόν, με θύρα 13. Τέλος πάντων, να πούμε και κάνα Παναθηναϊκό. Λοιπόν, έλεγα το εξής. Είναι και καλό και κακό. Το καλό είναι ότι η ιδεολογία αυτή που εμείς κάποιοι πιστεύαμε επιβεβαιώνεται εν της πράγμασης και θα πω μετά γιατί. Το κακό είναι ότι επειδή δεν υπάρχει πίεση, γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο, το σύστημα χαλαρώνει και όταν χαλαρώνει το σύστημα κάνει και λάθη. Και αυτά τα λάθη πολλές φορές εκλαμβάνονται ως αμετροέπεια, εκλαμβάνονται ως αλαζονία. Εκλαμβάνοντας αδιαφορία. Και αυτό δεν ενεργοποιεί κόσμο υπέρ κάποιου, ενεργοποιεί κόσμο υπέρ του αντισυστημισμού. Το πρόβλημα σήμερα της πολιτικής στην Ελλάδα είναι ότι επειδή δεν λειτουργεί μια πολιτική ισορροπία ανάμεσα σε δύο πόλους, υπάρχει ο ένας πόλος που είναι σταθερός, σίγουρος και δεδομένος και ευτυχώς, και υπάρχει ένα χήμα ακροατήριο το οποίο είναι πρόθυμο να ακολουθήσει την κυρία Καρισιανού, για παράδειγμα, η οποία τι είπε προχθεσάρι μου, το λέω σήμερα στο άρθρο στο Liberal, ότι το όνειρό μου είναι να κάνω ένα debate με τον Πρωθυπουργό. Με συγχωρείς, είναι όνειρο ενός πολιτικού αρχηγού να κάνει debate με τον Πρωθυπουργό. Και το χειρότερο απ' όλα είναι τι.

0: και στο debate τι θα τη ρωτήσεις, λέει ο δημοσιογράφος. Θα τον ρωτήσω, λέει, πόσο κοστίζει το αμάξι μου. Πρέπει κάποιος να πέσει, κυρία Καρισιανό.
1: Άνοιξε τη διάβια να δει.
0: Οι πολιτικοί αρχηγοί είναι για να απαντάνε, δεν είναι για να ρωτάνε. Εγώ πρέπει να ρωτάω, που είμαι άνθρωπος κανονικός. Όχι ο πολιτικός αρχηγός. Ο πολιτικός αρχηγός, κύριε, ξέρεις, το αμάξι μου κοστίζει τόσο, εγώ θα το κάνω τόσο. Αυτός για μένα είναι πολιτικός αρχηγός. Αν έχει διαφωνία, κύριε Καρισιανό, να πει το αμάξι μου κοστίζει 2.000 ευρώ το μήνα. Εγώ θα το κάνω 1,5. Πώς θα το κάνεις, κυρία μου, έτσι. Είσαι πολιτικός αρχηγός, σε αντιλαμβάνομαι. Το να με ρωτάς εμένα, που με καλεί να σε ψηφίσω, δηλαδή η ψήφος θα είναι με ερωταπαντήσεις. Πώς θα γίνει αυτό?
1: Η κυρία Καρισιανό όμως εκπροσωπεί ένα κομμάτι των συμπολιτών μας, το οποίο το συναντούμε εκεί που μας αρέσει να πίνουμε τον καφέ μας. Κάνουμε πρωθυπουργό σε 24 ώρες, τα λύσει όλα τα ζητήματα. Εκεί, αυτή είναι η προσέγγιση της.
0: Είναι πάρα πιο
1: απλοϊκή.
0: Είναι πιο εύκολο.
1: Πάρα πολύ απλοϊκή. Βέβαια, το απλοϊκό επίσης έχει πελατεία. Δεν το υποτιμώ εγώ το απλοϊκό καθόλου, μα καθόλου. Έχει πελατεία το απλοϊκό.
0: Άρη Μάξε.
1: Και εδώ τελειώσαμε τώρα. Εσύ με υποχρεώνεις να σου πω ότι έλα ξανά την άλλη Παρασκευή, γιατί δεν έχουμε πει τα θέματα.
0: Τέλος εγώ, πήγε πολύ γρήγορα.
1: Σε γυροφέρνω από Καραμαλή και Σαμαράκι μου ξεκλειστά σχέδια.
0: Πολύ ακορέδο με έχεις.
1: Δύο βιβλία έχω να σας παρουσιάσω, κυρίες και κύριοι, τα οποία πρέπει να συζητηθούν. Του Σωτήριο Ριζά, Ξενοφών Ζολώτας και η οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδος, από τις εκδόσεις της Τραπέζης της Ελλάδος. Ο κύριος Ριζάς είναι από τους εξαίρετους ιστορικούς μας και έχει κάνει μια πολύ σοβαρή δουλειά να μας παρουσιάσει τον Ξενοφώντα Ζολώτα, τον αείμνηστο. Και ήρθε τώρα το ολόφρεσκο βιβλίο από τον Γιώργο, από τις εκδόσεις που έχει ο Γιώργος Μουρούτης, στις εκδόσεις Athens Bookstores Publications. Είναι το βιβλίο του Μιχάλη Σάλα. Πάλι από τον τραπεζικό χώρο, και ο Σάλας ήταν για χρόνια δεν λέω κεντρικός τραπεζής, για μην παρεξηγηθεί με την έννοια του κεντρικού πραγματικά, όπως είναι η θέση του κυρίου Στουρνάλα, αλλά ήταν από τους βασικούς τραπεζίτες και πολύ προβεβλημένος, και ο ίδιος ήθελε και την προβολή, με τον τίτλο «Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί». Το πιθανότερο είναι ότι θα καλέσω τον κύριο Σάλα ένα πρωί.
0: Θα είναι και πολύ ενδιαφέρον.
1: Το βιβλίο είναι ογκώδες, πρέπει στοιχειοδός να του ρίξω μια ματιά. Δεν μπορώ, εγώ δεν κάνω συζητήσεις αν δεν ξέρω τι έχει υποθεί μέσα. Οπότε...
0: επειδή μου το έδωσε ο Γιώργος και το ρίξα μια ματιά, πραγματικά είναι ένα εντυπωσιακό βιβλίο, κυρίως για αυτού που αναζητούν εξηγήσεις σε ορισμένα οικονομικά προβλήματα, πώς προέκυψαν.
1: Λοιπόν, στις 9 την άλλη Παρασκευή. Δεν γλιτώνεις, δεν παίζεις σχέλη. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αύριο είμαστε με τον Κωνσταντίνο Φίλη στις 9 το πρωί και συζητούμε τα διεθνή, και την Κυριακή με τον Ζήνωνα Ζαμπακίδη, το τρίτο μέρος της ιστορίας 19ου αιώνα στα οικονομικά, βασισμένη η αφήγηση πάνω στις χρεοκοπίες της Ελλάδος. Σας εύχομαι καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Το ραντεβού μας στην τηλεόραση 12 παρατέταρτο. Γεια σας.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
3: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
4: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας, που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
3: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
4: Φυσικά, BioClima.
2: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου, και ώρα 9.30, θα βρίσκομαι

0: Η ώρα είναι 10.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου, και ώρα 9.30, θα βρίσκομαι στη

0: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο, Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-0-20-210.
3: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23 810 82 588.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Παρασκευή 5 Ιουνίου, 126η ημέρα του έτους. Ανατολή ηλίου στις 6 και 1 λεπτό, η δύση ηλίου στις 8 και 45. Σήμερα γιορτάζουν, Θεόδωρε, ο Απόλλων, ο Γοργίας, ο Ρόθεος, ο Δωροθέα, Νίκανδρος, Πλούταρχος, Σελινιάς και Σελήνη.
1: Τι με έχεις αποστομώσει? Τι γνώσεις είναι αυτές που έχεις?
0: Δεύτερος καφές μαζί σας.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Ήρθε η Παρασκευή, Θεόδωρο, Σαββατοκύριακο.
1: Παρασκευή.
0: Γιατί σε βλέπω πολύ κουρασμένο όλη τη βδομάδα.
1: Θα έλεγα ότι σήμερα δεν είμαι πολύ κουρασμένος. Χθες ήμουν πάρα πολύ καλά. Τις προηγούμενες μέρες πολύ κούραση.
0: Χθες γιατί ήσουν καλά, δεν έγινε κάτι?
1: Τίποτα δεν έγινε, απλά ήμουν ξεκούραστος. Για το πρωί λέω.
0: Α, εγώ νόμιζα για όλη την ημέρα μιλήσεις.

0: Να θυμίσω ότι σήμερα στο ήδη εδώ και λίγη ώρα έχει ξεκινήσει στην Αριδαία ένας προληπτικός έλεγχος για ανέβρισμα της κοιλιακής αορτής. Μια εξέταση η οποία είναι ανώδυνη, την πραγματοποιούν ακτινολόγοι και καρδιολόγοι.
1: Δωρεάν δεν είναι αυτές?
0: Ναι, είναι δωρεάν, είναι διοργάνωση του Δήμου Αλμοπίας. Η εξέταση προηγήθηκε την Τετάρτη εξετάσεις στον Εξαπλάτανο και σήμερα γίνονται εξετάσεις σε όποιον πάει δωρεάν στον πράβλιο χώρο του Δημαρχείου Αριδαίας. Θα πω ότι είναι μια πολύ σημαντική εξέταση, γιατί το πολύ πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων οι οποίοι γνωρίζουν ότι έχουν ανέβρεσμα στην κοιλιακή αορτή δεν το γνωρίζουν. Το μαθαίνουν μονάχα αν συμβεί κάτι απρόοπτο ή επικίνδυνο για τη ζωή τους. Συνήθως αρκετοί έχουν, αλλά πολύ λίγοι το γνωρίζουν, και για να προλαμβάνουμε κάποιες καταστάσεις, γιατί και οι ηλικίες περνάνε, είναι κάτι που είναι ευχής έργο να γίνεται σε όλους. Είναι από τις σημαντικότερες προληπτικές εξετάσεις.
1: Καλό είναι όσοι μας ακούνε να πάνε στον χώρο του Δημαρχείου να κάνουν αυτές τις εξετάσεις, Θόδωρε.
0: Θεωρητικά θα πρέπει να κλείσουν ραντεβού, αλλά οι εξετάσεις θα γίνονται μέχρι το απόγευμα, μέχρι τις 6 ώρα νομίζω, οπότε έχουν όλοι το χρόνο να
1: μπορέσουν κάποια στιγμή
0: να περάσουν από εκεί, να κλείσουν ένα ραντεβού έστω και τηλεφωνικά και να μπορέσουν να κάνουν αυτό το screening test, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τη δημόσια υγεία.

0: Καλημέρα και πάλι. Θυμίζω ότι εκτός από τα Ριτζιανά, από τα ραδιόφωνά σας στους 103,3, μπορείτε να μας ακούτε και μέσω των εφαρμογών του Bella FM για κινητά τηλέφωνα. Οι εφαρμογές οι οποίες διατίθεται δωρεάν για iPhone και Android κινητά από τα αντίστοιχα App Stores των εταιριών. Σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου συνεχίζονται οι πανελλήνιες εξετάσεις με τους αποφύτους των γενικών λυκείων να διαγωνίζονται σε λατινικά, χημεία και πληροφορική. Οι πανελλήνιες για αυτά τα παιδιά τελειώνουν, τουλάχιστον για τα βασικά 4 μαθήματα τη Δευτέρα. Ελπίζουν όλοι για το καλύτερο, και τα παιδιά και οι γονείς τους και όλοι μας.
1: Τους ευχόμαστε και εμείς να έχουν
0: καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία. Το μέλλον είναι μπροστά τους και αν δεν τα καταφέρει κάποιος, δεν πειράζει. Τότε υπάρχει δεύτερη ευκαιρία.
0: Για όλα υπάρχει μια δεύτερη ευκαιρία. Είναι δεδομένο όμως ότι η φοιτητική στο Πανεπιστήμιο προσφέρει και ευκαιρίες και γνώση, η οποία σε πολλούς θα αποδειχθεί σωτήρια στο μέλλον, ανεξάρτητα από το που θα βαδίσουν οι επιστημονικές εξελίξεις. Γιατί η γνώση δεν είναι απλώς δύναμη, είναι αυτό που κινεί τον κόσμο. Τώρα, δεν θέλω να φανώ κακός ή αγενής.
1: Δεν είσαι κακός, γιατί να φανείς κακός. Γιατί να γίνεις κακός.
0: Αλλά εμένα προσωπικά κάπου με έχει κουράσει η συνωμοσιολογία, η θεωρία, η ψεκασμένη, τα εμβόλια, το ένα αυτή, το άλλο αυτή. Εντάξει, δεν είναι, νομίζω όμως ότι η γνώση, εν πάση περιπτώσει η εκπαίδευση, είναι το αντίδοτο σε αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω, προχθές σκοτώθηκε ένας ποδοσφαιριστής σε τροχαίο και όσοι διάβαζαν, ας πούμε, την είδηση στα μέσα, κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όταν είδαν ότι ήταν 33 ετών, λέγανε από τι πέθανε. Διάβασε την είδηση να μάθει ότι ήταν τροχαίο. Δηλαδή δεν φταίει για όλα τα εμβόλια, δεν μπορεί να φταίνε πάντα αυτά. Δεν ξέρω, είναι ίσως εκτός από η συνωμοσιολογία, δεν είναι καινούργιο φρούτο, απλά τώρα λόγω του διείσδυση του διαδικτύου, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, βλέπουμε όλους τους συνωμοσιολόγους, αυτούς που δεν βλέπουμε παλιότερα, τους βλέπουμε όλους μπροστά μας.
1: Υπάρχουν πάρα πολλές αναλύσεις των αναλύσεων των γεγονότων και του αποπροσανατολισμού της είδησης, ή κάποια site ή κάποια τέτοια στο Facebook και τα λοιπά βάζουν έναν τίτλο που δεν έχει καμία σχέση με την είδηση μέσα.
0: Ναι, αυτό είναι, το βλέπουμε κάθε μέρα, έτσι. Παλιά λέγανε ότι κάθε χωριό έχει ένα τρελό. Δεν θα πω στο δικό μας όλοι, θα πω ότι τώρα βλέπουμε τους τρελούς όλων των χωριών μπροστά μας. Κάποια πράγματα, ναι, είναι κατακριτέα, κάποια πράγματα πρέπει να τα δούμε, αλλά δεν είναι ο δεδειγμένος τρόπος να σχολιάζουμε όταν δεν έχουμε ιδέα για κάποια πράγματα, πιστεύοντας ότι επειδή είδαμε κάτι, μια φωτογραφία ή μια ανοησία, γίναμε και εμείς κοινωνή της γνώσης. Bella FM

0: λες και οι Πανελλήνιες, αλλά βλέπω ότι άνοιξαν και άλλα παιδί για τις γυναίκες.
1: Για το στρατό θα πεις τώρα?
0: Ναι, ναι, κάτι άκουσα. Για...
1: Εντάξει, οι στρατιωτικές σχολές ήταν πάντα... δεν θα πω μήλο της έρδης, ήταν όμως μια καταφυγή για πολλούς, καθότι είναι... το μέλλον είναι βέβαιο, όχι αβέβαιο όπως τους αποφύτους των πανεπιστημίων. Η επαγγελματική εξασφάλιση δεδομένη. Και όπως είδαμε και χθες στις ειδήσεις, μπήκαν οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες στο στρατό, που θα υπηρετήσουν ως οπλίτες δηλαδή, έτσι, όχι ως υπαξιωματικοί. Είδα χαμόγελα, μαμάδες να αισθάνονται περήφανες που πήγαν οι κόρες στο στρατό. Δεν θα το περίμενες αυτό όταν υπηρετήσαμε εμείς?
0: Και εμάς... Και εμάς χαρούμενοι ήταν οι γονείς, όχι ότι ήμασταν χαρούμενοι εμείς.
1: Εντάξει. Ναι. Εγώ προσωπικά δεν θυμάμαι να στεναχωρέθηκα που λέγαμε το στρατό. Μια ανάσα είναι και πέρασε, αλλά...
0: Κοίταξε, ο στρατός μας άφησε, νομίζω, περισσότερο θετικές αναμνήσεις, εμπειρίες.
1: Αναμνήσεις θα λέγαμε, ναι, και εμπειρίες. Δεν πάβει τώρα. Δεν μπορεί κάποιος να πει αν ήταν χρήσιμος ή άχρηστος ο χρόνος εκείνος, αν ήταν χαμένος.
0: Νομίζω χρήσιμος ο χρόνος.
1: Υπάρχουν όμως ακόμα ιστορίες, τις οποίες λέμε χρόνια μετά, που σημαίνει ότι ο στρατός, η θητεία, όχι ο στρατός, άφησε το στίγμα της στη ζωή μας. Πιθανώς μετά από μερικά χρόνια τέτοιες ιστορίες σαν τις δικές μας να λένε και οι γυναίκες.
0: Αυτό είναι σίγουρο. Και νομίζω είναι θετικό ότι άνοιξε και αυτή η πόρτα, ας το πούμε έτσι, για τις γυναίκες στο στρατό.
1: Αν ισχύουν αυτά τα οποία λέγονται, ότι θα υπάρξει μια επιπλέον μοριοδότηση σε διαγωνισμούς στο ΑΣΕΠ, πέρα από το 12μηνο που τους εξασφαλίζει, εν πάση περιπτώσει, μια θητεία. Κάποιες ήδη είπαν, εις είδα χθες που έλεγαν στα κανάλια, ότι ενδιαφέρονται να γίνουν οπλίτες πενταετούς υποχρεώσεως, το οποίο είναι μια χαρά δουλειά. Αν θα παίρνουν επιπλέον μόρια σε άλλους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για διορισμό στο δημόσιο ή, εν πάση περιπτώσει, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, δεν ξέρω κατά πόσο το θεωρώ θετικό από μόνο του.
0: Θετικό είναι ότι θα πάνε στο στρατό. Από εκεί πέρα τώρα, το αυτό που λες, ότι αν δεν έχουν εξτρά μοριοδότηση και τα λοιπά, ίσως είναι ένα θέμα που...
1: Για να είμαι ειλικρινής, έχω την εντύπωση ότι αν προσβληθεί σε δικαστήριο θα καταπέσει αυτή η ρύθμιση λόγω της ισότητας των φύλων, γιατί παρόλο που ξέρουμε όλοι ότι η γυναίκα είναι το ασθενές φύλο και δεν εννοώ στη δύναμη και στην ένταση, εννοώ στη θέση της μέσα στην κοινωνία, στο...
0: Δεν νομίζω, Θοδωρή,
1: στον εργασιακό χώρο.
0: Τα τελευταία χρόνια του η γυναίκα θεωρείται πλέον ασθενές φύλο.
1: Δεν θα πω τώρα για τις οικογενειακές σχέσεις. Εγώ λέω ότι είναι γνωστό όμως, εν πάση περιπτώσει το βλέπουμε, ότι είναι μικρότερη η μισθή των γυναικών. Η αμοιβή τους είναι χαμηλότερη. Όχι, δεν μιλώ για τον κατώτατο μισθό, έτσι, για αυτά που έχουν νομοθετηθεί. Ξέρω όμως, εν πάση περιπτώσει το έχω παρατηρήσει, ότι πολλές γυναίκες που κάνουν την ίδια δουλειά με έναν άνδρα συνάδελφό τους αμείβονται με χαμηλότερα ποσά. Οφείλει το κράτος να παρέχει προστασία, γιατί οι γυναίκες θα κυοφορήσουν, θα πρέπει να λείψουν από την εργασία τους για την ανατροφή των παιδιών, και δεν εννοώ για το πώς τα μεγαλώνουν, εννοώ ότι πρέπει να είναι στο σπίτι για πρακτικούς λόγους. Και για να, όσο είναι ελεγχόνες, και γιατί στο θυλασμό κτλ. Από την άλλη, το να υπάρχουν μόρια επιπλέον για γυναίκες που υπηρετούν εθελοντική θητεία, ανεξάρτητα ήταν γυναίκες ή άντρες, θεωρώ ότι κάτι το οποίο για κάποιους είναι εθελοντικό ή κάποιους είναι υποχρεωτικό, δεν μπορεί να παίρνει περισσότερα μόρια αυτός ο οποίος το κάνει με επιλογή του, ενώ τον άλλον τον οποίο τον υποχρεώνει να υπηρετήσει δεν δικαιούται κάτι τέτοιο.

0: Και να θυμίσουμε ότι ήδη από την Τετάρτη έχει ξεκινήσει η έκθεση των καλλιτεχνικών δράσεων της Ενορίας Αγίου Γεωργίου Γιαννιτσών, που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο της Ενορίας. Όποιοι επισκεφτούν θα θαυμάσουν έργα από τα τμήματα που λειτουργούσαν όλη τη χρονιά και εκπαίδευσαν ανθρώπους στην αγιογραφία, πυρογραφία, ξυλογλυπτική, ψηφιδωτά, ζωγραφική, ραπτική, ντεκουπάζ, κατασκευές με πυλό, παιδικές κατασκευές, παιδική μαγειρική αλλά και ρομποτική. Τα εκθέματα παρουσιάζονται και στους τρεις ορόφους του Πνευματικού Κέντρου, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη δουλειά που έχει γίνει όλη τη χρονιά. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 6 ως τις 9 το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι και την άλλη Παρασκευή, 12 Ιουνίου. Σχολεία τα οποία ενδεχομένως θέλουν να επισκεφθούν την έκθεση μετά από συνεννόηση με την Ενορία μπορούν να πάνε και τις πρωινές ώρες. Θα κάνουμε τώρα ένα διάλειμμα για διαφημίσεις και αμέσως μετά πάλι μαζί.
1: Ράδιο Πέλα 103,3. Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
2: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
2: Nissan Σιδηρόπουλος, 4 χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλιτικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχους Τάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
1: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.

0: Ακούτε Πέλα FM στους 103,3
1: από το ραδιόφωνο σας αλλά και από το κινητό σας, είτε Android είτε iPhone. Κατεβάζω στην εφαρμογή του Πέλα FM 103,3 που μπορείτε, εκτός από το να μας ακούτε ζωντανά, να δείτε το ημερήσιο πρόγραμμα του σταθμού αλλά και να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε τηλεφωνικά είτε μέσω μηνύματος από την εφαρμογή. Σήμερα από τις 11 μέχρι τις 3 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί μια τετράωρη στάση εργασίας των τραυματιοφορέων σε όλα τα νοσοκομεία και κέντρα υγείας της χώρας. Οι τραυματιοφορείς διαμαρτύρονται για την έλλειψη προσωπικού και για τους μισθούς, για την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, την τήρηση του ωραρίου και άλλα πολλά. Είναι ομολογουμένως από τις πιο κέρυες θέσεις στο ένα σύστημα υγείας που θέλει να παρέχει και άμεση και επαρκή φροντίδα στους ασθενείς. Νομίζω ότι ανεξάρτητα από τα αν θεωρούμε όλα στα αιτήματα δίκαια ή βάση περιπτώσει επίκαιρα, είναι κάτι που πρέπει να δει η πολιτεία, γιατί σε τελική ανάλυση αν κάποιος κερδίσει δεν θα είναι μόνο οι ίδιοι αλλά όλοι μας.

0: Οι εξελίξεις τρέχουν πάντως. Όσο πιο βαθιά μπαίνουμε στο καλοκαίρι, δεν ανέβηκαν πολύ οι θερμοκρασίες αυτή την εβδομάδα, παρόλο τον ήλιο που βλέπουμε σήμερα. Αλλά στα πολιτικά είμαστε μάλλον σε αναμονή εξελίξεων με αλλαγές στο υπουργικό σχήμα μετά την επιλογή του μέχρι σήμερα αναπληρωτή υπουργού μεταφορών κ. Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Η απόφαση του Πρωθυπουργού σχολιάζεται, γιατί αυτός τον επέλεξε, σχολιάζεται ως επιλογή με συγκεκριμένο πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα, και πολλοί λένε ότι είναι ένα σαφές μήνυμα για το στοίχημα του κομματικού μηχανισμού εν ώψη της επερχόμενης, με ή χωρίς εισαγωγικά, επερχόμενης προεκλογικής περίοδου. Εδώ βλέπουμε ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι ο ασκός του Ιόλου έχει ανοίξει, βλέπουμε, διεργασίες σε όλα τα κόμματα, παλαιά και νέα, εκτός από την ανακοίνωση νέων κομμάτων, αλλά και τα παλαιότερα προσπαθούν να συσπυρώσουν και τον κόσμο τους και να προωθήσουν επικοινωνιακά ίσως θέματα, ζητήματα. Και αναμένουμε και την τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος σήμερα επισκέπτεται την Κρήτη, και οι άνθρωποι που είναι κοντά του λένε ότι θα κάνει μια παρέμβαση με έντονο πολιτικό βάρος. Δεν ξέρουμε αν θα ανακοινώσει.
1: Αναμένουμε ούτως ή άλλως να δούμε ότι θα κάνει ανακοίνωση για νέο πολιτικό φορέα.
0: Τα σενάρια λένε ότι είναι έτοιμος να το ανακοινώσει τώρα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα το κρίνει σκόπιμο να το κάνει τώρα. Βλέπουμε ότι ούτως ή άλλως παραδοσιακά ο συγκεκριμένος ρίχνει το βάρος στην εξωτερική πολιτική. Στη τωρινή περίοδο έμφαση έχουν τα ελληνοτουρκικά θέματα, και δεν ξέρω αν έχει κάποια σχέση αυτό και με τις αποφάσεις στην Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα, η οποία από ό,τι είδα το πρωί μάλλον πάει πίσω.
1: Μάλλον έχει πρόβλημα ο Ερντογάν, και από ό,τι διαβάσαμε δεν θέλει να το καταθέσει, αλλά πιέζεται εσωτερικά.
0: Εντάξει, 25 χρόνια είναι διοικεί αυτή τη χώρα, έτσι.
1: Πολλά είναι.
0: 25 χρόνια.
1: Εδώ έχουμε βουλευτής 30 χρόνια.
0: Βουλευτής 30 χρόνια σημαίνει ότι τρώει και πίνει τζάμπα εισηγία των κορέων 30 χρόνια. Τελικά δεν κάνει κουμάντα 30 χρόνια συνεχόμενα.
1: Θα πρέπει να περιοριστούν οι θητείες των βουλευτών. Αλλάξαμε λίγο.
0: Κοίταξε, δεν ξέρω αν θα πρέπει ντε και καλά να γίνει. Νομίζω ότι δύο ή τρεις θητείες μπορεί κάποιος να προσφέρει και δεν θα υπάρχει κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Το να είναι κάποιος μονίμος ή εν πάση περιπτώσει επαγγελματίας βουλευτής, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να κρυθεί σκόπιμο. Αν και νομίζω ότι το πρόβλημα μας δεν είναι ότι κάποιος είναι μονίμος βουλευτής. Το πρόβλημα μας δεν είναι αν κάποιος δεν έχει καθόλου ένσημα στον εργασιακό χώρο και είναι κομματικός στέλεχος. Το πρόβλημα μας είναι τι ψηφίζει και τι αποφασίζει. Θεωρώ ότι και ο Πατριάρχης είναι ισόβιος, αλλά δεν πειράζει κανέναν.
1: Βλέποντας και κρίνοντας όμως όλα αυτά τα χρόνια κάποιους βουλευτές, που τους βλέπουμε όλους, έτσι, και δεν μιλάμε τοπικά μόνο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έχουμε μια άποψη το τι προσφέρει ο καθένας, έτσι δεν είναι?
0: Δεν θα κατηγορήσω κανέναν. Ναι, κάποιοι,
1: όχι, δεν είναι όλοι. Φυσικά, αλλά νομίζω, όπως είπες και εσύ, τρεις θητείες, άντε τέσσερις. Τι να πω, δηλαδή, τι άλλο να προσφέρει μετά?
0: Ίσως θα έπρεπε να θεωρούμε προσόν σε κάποιον, αν μετά από δύο ή τρεις θητείες θα μπορούσε να παραιτηθεί έχοντας προτείνει κάποιον, όχι άμεσα διάδοχό του, αλλά κάποιον άλλον, έχοντας φροντίσει να υπάρχουν και άλλοι που θα συνεχίσουν το έργο που θα ήθελαν να επιτελέσουν. Όχι ότι δεν γίνεται αυτό σήμερα στην Ελλάδα. Αν δεις ότι οι μισοί βουλευτές των μεγάλων κομμάτων που είναι σήμερα στη Βουλή ήταν παιδιά ή, εν πάση περιπτώσει, άμεσα κατάγονται από τζάκια που
1: ή από
0: υπήρχαν
1: πρώην βουλευτές. Παιδιά πρώην βουλευτών.
0: Παιδιά πρώην βουλευτών. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μάθει ποιο είναι το συμφέρον το προσωπικό του, εν πάση περιπτώσει, της ομάδας του, φροντίζει να συνεχίσει η δυναστεία. Δεν μιλάω μόνο για τους πρωθυπουργούς.
1: Να μείνει δηλαδή και το παιδί στην ίδια δουλειά.
0: Ναι, λίγοι είναι οι γιατροί, οι δικηγόροι ή οι μηχανικοί που αφήνουν τα γραφεία στα παιδιά τους. Έτοιμη πελατεία.
1: Εδώ μιλάμε για πολιτική, Θοδωρή.
0: Έτοιμη πελατεία λέω και δεν το ανερώ. Γιατί μας αρέσει, δεν μας αρέσει, αυτό το κράτος είναι πελατειακό.

0: 90,3.
1: Και εκτός από τα τεκτενόμενα γενικότερα στο πολιτικό στίβο, το τι κάνουν τα κόμματα πανελλαδικά, έχουμε εξελίξεις και εδώ στη γειτονιά μας, στο νομό μας. Ο Παντελής Μάρκου, γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, εξέφρασε δημόσια την επιθυμία του να είναι υποψήφιος βουλευτής. Το προφανώς στην κρίση της επιτροπής του κόμματος για τους υποψηφίους, όπως μας έλεγε προχθές.
2: Άρα, όλοι καταλαβαίνουν ότι πάμε σε εκλογές, Θόδωρα.
1: Δεν αμφισβητεί κανένας ότι πάμε σε εκλογές. Οι εκλογές πρέπει να γίνουν πριν το καλοκαίρι του 27, πρέπει να συμπληρωθεί η τετραετία. Βλέπουμε ότι πέρα από το, δεν είναι μονάχα τα νέα κόμματα που έχουν εξαγγελθεί ή που έχουν, εν πάση περιπτώσει, ιδρυθεί πια, και αυτά που περιμένουμε ίσως να γίνουν, όπως λέγαμε πριν και για το Σαμαρά, είναι δεδομένο ότι και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έχει το καρπούζι και το μαχαίρι, επιλέγει να προετοιμαστεί. Βλέπουμε και τις αλλαγές που έγιναν, ας πούμε, στο κομματικό μηχανισμό με την επιλογή του Κερανάκη για γραμματέα. Δεν αμφισβητεί κανένας ότι πάμε σε εκλογές. Το πότε, φαντάζομαι, θα το αποφασίσει αυτός που μπορεί να πάρει αυτή την απόφαση, ανάλογα με το αν το συμφέρουν ή όχι οι δημοσκοπήσεις ή περιστάσεις.
2: Το θετικό για μένα είναι ότι νέα πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι παρόν και έτοιμοι να μπουν στον πολιτικό στίβο. Το θεωρώ θετικό στοιχείο αυτό.
1: Αν ο καθένας θέλει να προσφέρει, θετικό. Ακόμα και αν δεν τα καταφέρει, εν πάση περιπτώσει, ότι κάποιος θέλει να βοηθήσει ή θέλει να αναλάβει ένα βάρος, για μένα δεν μπορεί να κατηγορηθεί, ακόμα και αν τα κάνει όλα λάθος. Το ζητούμενο σε μια δημοκρατία είναι όλοι να θέλουν να βοηθήσουν, εν πάση περιπτώσει, να πάμε μπροστά σαν κοινωνία. Η πολιτεία δεν είναι κάτι απρόσωπο. Εμείς απαρτίζουμε την κοινωνία και εμείς επιλέγουμε ποιοι θα είναι οι θεσμοί σε μια πολιτεία. Και τώρα, αν θα γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο, αν θα προκριθούν τον Σεπτέμβριο ή αν θα γίνουν μέχρι το τέλος του 26, αυτό δεν είναι κάτι που μπορούμε να το ξέρουμε. Μπορούμε απλά να το προβλέψουμε. Στοιχηματίζω ότι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεν ξέρει πότε θα γίνουν οι εκλογές, τουλάχιστον όχι σήμερα. Είναι κάτι που και αυτός θα το αποφασίσει εν καιρό, βλέποντας πως κινείται και ο κομματικός μηχανισμός και τα αντίπαλα στρατόπεδα.
2: Τα αντίπαλα στρατόπεδα.
1: Για να βλέπουμε και τι γίνεται στις δημοσκοπήσεις. Το καινούριο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, η Σύμπραξη, δεν θυμάμαι, η Ελλάς, εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι πάει καλά στις δημοσκοπήσεις, δεδομένο, αναμενόμενο μάλλον, για νέα κόμματα. Ακόμα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού πάει ανέλπιστα καλά, για κάποιους ίσως αναμενόμενο, αλλά για μένα ανέλπιστα καλά.
2: Είχαμε και τις παραιτήσεις της αριστερής, πώς λέγεται,
1: η Νέα Αριστερά, θα απορροφηθεί, κάποια στελέχη θα απορροφηθούν από το καινούριο κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα. Η κυρία Αξιόγλου παραιτήθηκε και από βουλευτής. Οι φήμες τη θέλουν υποψήφια βουλευτή στην Μπέλα. Μάλλον, για να είμαι ακριβής, όχι ότι υπάρχουν φήμες ότι θα είναι, υπάρχουν φήμες ότι την πιέζουν να κατέλθει στην Μπέλα. Θα υπάρξει ένα κενό.
2: Στην Μπέλα.
1: Στην Μπέλα. Ή μάλλον υπάρχει ένα κενό. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις κυβερνητικοί βουλευτές, δεν ξέρω πόσοι θα απομείνουν τελικά, αλλά ευελπιστεί εδώ να εκλέξει βουλευτή και το ΠΑΣΟΚ και ο Τσίπρας.
2: Στελέχη είχε ο ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν στην Μπέλα.
1: Όλοι είχαν παλαιότερα και βουλευτές και
2: στελέχη. Έχει.
1: Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι ένα παιχνίδι σκάκι τα ψηφοδέλτια, όχι η τάβλη, σκάκι. Και δεν ξέρω αν μπορεί να λυθεί αυτό το σταυρόλεξο. Αλλάζω συνέχεια τον τρόπο του παιχνιδιού. Θα δούμε τι θα γίνει και με τη κυρία Τσάκρη, με ποιο κόμμα τελικά θα κατέβει υποψηφία. Ναι. Πιστεύω ότι στο τέλος θα είναι υποψηφία, αλλά δεν ξέρουμε ποιο κόμμα. Και ενδεχομένως και η κυρία Χτσόγλου.

0: 93,3.
1: Είναι όμως σαφές ότι τα χρώματα τα έχουμε κάπως μπλέξει. Μοβ, μπλε, Μπαρτσελόνα, κόκκινο, άσπρο. Το ροζ είναι άσπρο και κόκκινο όταν ανακατεύεται. Πράσινο και κόκκινο και μπλε, αυτά πρώτη φορά τα ακούω, αλλά εν πάση περιπτώσει.

0: 93,3.
1: Και από τα σενάρια, τα υποθετικά, τα θεωρητικά ή ακόμα και τα μεταφυσικά, να περάσουμε λίγο στα πρακτικά, τα αντικειμενικά θέματα που μας προσγειώνουν στην ελληνική πραγματικότητα. Δημοσιεύθηκε μια έκθεση της Κομισιόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αναφέρεται στις δημόσιες συμβάσεις στην Ελλάδα, στις οποίες βλέπει σκίες, στο μικροσκόπιο μπαίνουν η χαμηλή συμμετοχή των επιχειρήσεων, οι καθυστερήσεις και οι φωτογραφικές προδιαγραφές, καθώς η Κομισιόν βάζει στο τραπέζι ζητήματα ανταγωνισμού, διαφάνειας, αποτελεσματικότητας στο σύστημα ανάθεσης έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. Λέγεται στην έκθεση

0: ότι παρόλο που έχουν γίνει μεταρρυθμίσεις, εξακολουθούν να υπάρχουν διαρθρωτικά προβλήματα που περιορίζουν τον ανταγωνισμό και υπονομεύουν τη διαφάνεια. Τώρα δεν είναι κάτι που δεν το ξέρουμε ή δεν το έχουμε αντιληφθεί, φαντάζομαι, όλοι. Οι απευθείας αναθέσεις για μικρά ποσά ή και μεγαλύτερα, οι διαγωνισμοί με φωτογραφικές διατάξεις που απευθύνονται σε έναν, ή οι διαγωνισμοί με έναν μόνο υποψήφιο που στο τέλος σε αυτόν κατοχυρώνεται ο διαγωνισμός ή η ανάθεση. Είναι προβλήματα τα οποία εμείς τα γνωρίζουμε γιατί ζούμε εδώ, αλλά μάλλον τα βλέπουν και άλλοι. Αναφέρεται στην έκθεση ότι το 2025 η Ελλάδα κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με διαδικασίες οι οποίες το 58,2% είχαν μόνο μία προσφορά, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση η τιμή ήταν περίπου 27% στις υπόλοιπες χώρες, λίγο πάνω λίγο κάτω. Αυτό δεν σημαίνει ότι ντε και καλά ήταν κάτι παράνομο, είναι όμως ένδειξη ότι οι συνθήκες ανταγωνισμού σε κρίσιμα πεδία είναι μάλλον ασθενείς. Και όσο περισσότεροι συμμετέχουν σε ένα διαγωνισμό, τόσο καλύτερες θα είναι οι δυνατότητες για τιμή, για ποιότητα και επιλογή. Αναφέρονται και άλλα αριθμητικά κριτήρια στην έκθεση. Δεν νομίζω ότι έχει κάποιο ιδιαίτερο λόγο να αναφερθώ σε αυτά συγκεκριμένα. Είναι όμως, βλέπουμε όμως ότι εκτός από την ανάθεση, την απευθείαση, εν πάση περιπτώσει, στο διαγωνισμό που δεν είναι απολύτως διαφανής, υπάρχουν και καθυστερήσεις και στη διαδικασία υποβολής των προσφορών, αλλά και από την ανάθεση της σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών. Ήδη εδώ στο Δήμο Πέλλας βλέπουμε ότι υπάρχουν έργα τα οποία κάθε 6 μήνες παίρνουν 6 μήνες παράταση. Δεν είναι βέβαια κάτι το οποίο πρέπει να το κατηγορήσουμε, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Και συμβαίνει γιατί όταν υπάρχει ένας τέτοιος αναβρασμός, δεν τελειώνει όλα την ίδια μέρα.
1: Βλέπεις ότι δεν μιλάω, έτσι, παρακολουθώ.
0: Το βλέπω,
1: ακούω.
0: Τα πω εγώ ότι επιφυλάσσεις, γιατί το γνωρίζω με αυτό που σκέφτεσαι.
1: Έχουμε μέρες μπροστά μας.
0: Θα ασχοληθούμε λίγο και με αυτό το τομέα. Περισσότερα με πράγματα τα οποία γνωρίζουμε. Άντε, εγώ θα πω ότι Δευτέρα θα συζητήσουμε αυτό το θέμα για τις απευθείας αναθέσεις. Γιατί κάποιες στιγμές ίσως φαίνεται ότι κάπου το παρακάνουμε. Όχι ότι είναι κακό να γλιτώνουμε χρόνο, αλλά φοβάμαι ότι πολλές από τις διαδικασίες αυτές δεν γίνονται για το συμφέρον του τόπου, αλλά για το συμφέρον ορισμένο. Τι να πω τώρα. Νομίζω ότι αρκεί.
1: Τα είπες όλα, δεν μπορώ να μιλήσω.
0: Αυτά έχω να πω, ότι η ώρα είναι 11 παρά 1 λεπτό, 10:59. Σας αποχαιρετούμε με ένα τραγούδι για να γλυκάνουμε λίγο ή να εμβλύνουμε λίγο αυτά που είπαμε. Καλή συνέχεια.
1: Καλό Παράσκο Σαββατοκύριακο.
0: Και καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα στις 10.
1: 10 ακριβώς.
0: 10 done.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Κονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
6: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
5: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
6: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
7: Έβαλαν σε οικία όπως έγιναν αντιληπτοί από τον ένικο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 55χρονος ένικος αντιλήφθηκε τους δύο δράστες μέσα στο σπίτι του, τους κυνήγησε και τους χτύπησε λίγα μέτρα έξω από το σπίτι με σιδερένιο ρόπαλο. Οι δύο διαρρήκτες αιγυπτιακής καταγωγής συνελήφθησαν με την κατηγορία της απόπειρας κλοπής. Ο ένας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός για τις πρώτες βοήθειες. Επίσης, συνελήφθη και ο ένικος σπιτιού που αντιμετωπίζει κατηγορίες για βαριές σωματικές βλάβες και παράβαση του νόμου περί όπλων. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Σήμερα εντοπίστηκαν και διασώθησαν από το λιμενικό 119 μετανάστες σε 3 διαφορετικά περιστατικά ανοιχτά της Γάβδου και της Ιεράπετρας. Συνολικά 354 αλλοδαποί εντοπίστηκαν και διασώθησαν εχθές σε 7 επιχειρήσεις του λιμενικού και της Frontex ανοιχτά της Κρήτης. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ρωσικούς βομβαρδισμούς στη διάρκεια της νύχτας σε ουκρανικές περιφέρειες. Οι βομβαρδισμοί σημειώθηκαν την ώρα που ο Ουκρανός πρόεδρος πρότεινε να συναντηθεί απευθείας με τον Ρώσο ομολογό του Βλαδιμίρ Πούτιν. Σε ανοιχτή επιστολή του, που δημοσιοποιήθηκε χθες το βράδυ, ο Ουκρανός πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια πλήρη κατάπαυση του πυρός για όσο θα διαρκέσουν διαπραγματεύσεις ώστε να βρεθεί μια διπλωματική διέξοδος έπειτα από περισσότερο από 4 χρόνια πολέμου. Νωρίτερα, ο Ρώσος πρόεδρος επισήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία. Επισήμανε ωστόσο πως και η Ουκρανία πρέπει να κάνει συμβιβασμούς και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα. Είμαι ενθουσιασμένος που μιλούν για συνάντηση. Νομίζω ότι είμαστε κοντά σε κάτι. Πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς, σημείωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Συνελήφθη από τη διεύθυνση δίωξης κυβερνοεγκλήματος 62χρονος Έλληνας για κατοχή εκατοντάδων βίντεο σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών. Η έρευνα ξεκίνησε μετά από πληροφορίες από τις ΗΠΑ, την Νότια Αφρική και την Ισπανία, στο πλαίσιο επιχειρήσεων με στόχο τον εντοπισμό διαδικτυακών χρηστών που εμπλέκονται σε ανάλογες υποθέσεις. Ο 62χρονος, ο οποίος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παρεμφερή αδικήματα και έχει κριθεί προσωρινά κρατούμενος, θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Αναστάτωση προκλήθηκε τις τελευταίες ώρες σε περιοχές των βορειών προαστίων με Παπάγου, Χολαργό και Χαλάνδρη να αναφέρουν προβλήματα έπειτα από εκτεταμένες διακοπές ρεύματος. Σύμφωνα με την αστυνομία, υπήρξαν 5 κλήσεις για απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες στην περιοχή του Παπάγου και 2 κλήσεις στο Χαλάνδρη. Δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς. Οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα ενώ συνεργεία προσπαθούν να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση σταδιακά. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την προγνώση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
8: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα βρέξει για λίγο τοπικά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά υπηρωτικά, την σποράδες στο Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Στις περισσότερες περιοχές έως 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρωτικά έως 29 με 30. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρωτικής χώρας όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Τέλος, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ορεινά υπηρωτικά. Θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 και τη Δευτέρα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και το Δημήτρη Στουμπό.

0: Καλημέρα, Παρασκευή σήμερα 5 Ιουνίου, είναι μία μέρα πριν το Σαββατοκυριακό, άρα είναι μία ωραία ευχάριστη ημέρα. Ακούτε όπως κάθε ώρα, κάθε φορά στις 11 με 12 Sky και στο μικρόφωνο Δημήτρης Στούμπος.
1: Μαζί με τον Γιώργο Μουρούτη και σήμερα και μαζί και χώρια.
0: Και μαζί και χώρια.
1: Και χωροδιακά, αλλά εντάξει.
0: Και σήμερα πριν σας παρουσιάσουμε τον εκλεκτό μας καλεσμένο, να πούμε ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Σωστά δεν τα λέω, Δημήτρη?
1: Γι' αυτό είπε σε φωτιά χτες το Άλσος Βέικου και από ένα μελισσόκομο. Την εόρταση από χτες. Την εόρταση. Ωραίο, ωραίο.
0: Κάνεις καλά και το λες, διότι είναι μια μέρα που πρέπει να είμαστε ευαισθητοποιημένοι για αυτά τα ζητήματα. Είναι ζητήματα τουλάχιστον που στον δημόσιο λόγο έχουν την θέση τους. Δεν ξέρω αν έχουν και σε επίπεδο πολιτικών. Για παράδειγμα, θυμίζω ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, μιας πολύ μεγάλης χώρας και με μεγάλο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αποχώρησε από την συμφωνία για το κλίμα. Νομίζω ότι είναι...
1: Απ' όλα αποχωρεί, εντάξει. Από τους πολέμους δεν μπορεί να αποχωρήσει, που κατά τα άλλα δεν θα έκανε ποτέ, είπαμε. Τι να κάνουμε. Και τώρα χαιρετίζει, λέει, την επιστολή του Ζελένσκι, την οποία θα μελετήσει ο Πούτιν όταν του τη δώσουν υπηρεσιακός, λες και δεν είναι δημόσια. Λοιπόν, μιλάμε για πολύ ωραίο θέατρο.
0: Σε κάθε περίπτωση όμως είμαστε σε μια φάση διευθέτησης των διαφόρων εκκρεμότητων, όπως φαίνεται τουλάχιστον.
1: Έτσι λες.
0: Η πρώτη φορά που
1: σαν
0: υπάρχει.
1: Σαν αυτά που γίνονται στο Λίβανο. Τι λέγαμε χθες.
0: Σου θυμίζω όμως.
1: Τι λέγαμε χθες.
0: Έχεις δίκιο, αλλά σου θυμίζω ότι πριν δύο χρόνια δεν θα μπορούσε κανένας να διανοηθεί απευθείας επικοινωνία, έστω προοπτική απευθείας επικοινωνίας Ζελένσκι με Πούτιν. Σήμερα είναι μέρος της συζήτησης και είναι στο τραπέζι. Αλλά πάμε. Στη συζήτησή
1: μας, γιατί
0: πολυλογούμε στην παρέα μας στο στούντιο του Sky. Είναι ένας εκλεκτός προσκεκλημένος, είναι ο κύριος Ιωάννης Σαρμάς, είναι πρώην πρόεδρος του Ελεκτικού Συνεδρίου και πρώην πρωθυπουργός, ήταν υπηρεσιακός πρωθυπουργός το 2023. Ένας ρόλος, ένας τίτλος, μία θέση θεσμική με ιδιαίτερο ειδικό βάρος και υψηλή αξία, γιατί και για το πρόσωπο του κυρίου Σαρμά είναι πολύ τιμητικό, αλλά και για τη χώρα. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια τέτοια διαδρομή στον χώρο της δικαιοσύνης να αναλαμβάνει την θέση αυτή σε μια δύσκολη συγκυρία και με θεσμικό αποτύπωμα θετικό. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλώς ορίζουμε.
2: Καλημέρα σας, κύριε Μουρότη.
1: Ουσιαστικά είπαμε να αναβαθμίσουμε και την εκπομπή με πρωτοβουλία σου. Διότι για να μην πάμε στον ενεργεία πρωθυπουργό, θα έχουμε καιρό. Άλλωστε έρχεται συχνά πυκνά στο ραδιόφωνο. Είπαμε και εμείς να πάμε σε έναν πρωθυπουργό ευρύτερης αποδοχής. Διότι οι υπηρεσιακοί μπορεί να φαίνονται κάτι πρόχειρο για πολλούς, να μην ασχολούνται. Αλλά...
0: Προσωρινό θα έλεγα. Ναι.
1: Αλλά ο κύριος Σαρμάς ήταν και ένα μήνα πρωθυπουργός, δεν ήταν λίγο.
0: Μια που ξεκινάμε από αυτό, είχα σκοπό να ξεκινήσω από τα ζητήματα που αφιέρωσε τη ζωή του και τις σπουδές του και την επαγγελματική του καριέρα, δηλαδή τα ζητήματα της δικαιοσύνης. Αλλά μια που συζητάμε για την θητεία σας στο Μέγαρο Μαξίμου, πώς ήταν ως εμπειρία αυτή η θητεία? Είχε άγχος, είχε βάρος, είχε έντονα συναισθήματα?
2: Κύριε Μουρούτη, βρήκα την ευκαιρία, 32 ημέρες κράτησε η πρωθυπουργία μου.
1: Δεν καίκατε πάντως?
2: Πιστεύω πως όχι, 32 ημέρες. Λοιπόν, βρήκα την ευκαιρία αυτές τις ημέρες, επειδή δεν είχα να άσκησω πολιτική, δηλαδή δεν ήταν θέμα ότι με υποστήριζε ένα κόμμα, έπρεπε να βρω συμβιβασμούς με άλλα κόμματα κτλ. Ασκούσα απλώς πρωθυπουργική εξουσία. Βρήκα λοιπόν την ευκαιρία να εφαρμόσω όλα αυτά τα οποία είχα μάθει, η εμπειρία που είχα τα 30-35 χρόνια προηγουμένως. Και το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η Πρωθυπουργία δεν ξεχωρίζει ιδιαίτερα από τις άλλες δημόσιες θέσεις οποίες μπορεί να καταλάβει κάποιος. Στο Υπουργικό Συμβούλιο, παραδείγματος χάρη, είχα την εμπειρία της Προεδρίας σε ολομέλεια ανωτά του δικαστηρίου. Θα έλεγα ότι ήταν πολύ πιο δύσκολη η Προεδρία. Για την επίλυση των ζητημάτων, των πολλών, είχα 7 κρίσεις να αντιμετωπίσω.
0: Θυμάμαι για παράδειγμα την κρίση τη μεταναστευτική, που είναι πλάκη η χώρα, ήταν το πλοίο που βούλιαξε με τους εκατοντάδες νεκρούς στα ανοιχτά, στα διεθνή
1: ύδατα
0: πέραν της Πύλου.
2: Αυτή ήταν η πιο μεγάλη κρίση, την οποία δεν την αντιμετώπισα ως κρίση επικοινωνιακή. Αλλά είχαμε και άλλες κρίσεις επίσης με μετανάστευση στον Εύρο, αν θυμάστε, διότι κυκλοφορούσαν φήμες τότε ότι 5.000 υποψήφοι μετανάστες είχαν συγκεντρωθεί στον Εύρο. Αντιμετωπίσαμε και αυτή την κρίση. Είχαμε μια κρίση, αν θυμάστε, επίσης με τα θέματα των εξετάσεων, όπου εκεί είχαμε μια κυβερνοεπίθεση. Οι κρίσεις ήταν πάρα πολλές. Σχετικά τώρα με το ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου, επικοινωνιακά έπρεπε να αντιμετωπιστεί, διότι υπήρχαν πολλές φήμες ότι το λιμενικό το ίδιο βούλιαξε το πλοίο ή ότι έκανε λάθος χειρισμούς. Υπήρξε μία πίεση. Την αντιμετωπίσαμε με μία ανακοίνωση την οποία έβγαλε η κυβέρνηση, ότι όλα αυτά θα εξεταστούν από την ανεξάρτητη δικαιοσύνη, από όργανα τα οποία θα είναι σε θέση να εκτιμήσουν την κατάσταση και να αποφανθούν με πολύπλοκες τεχνικές κρίσεις.
0: Μια που αναφέρεστε στη δικαιοσύνη, μου επιτρέπεις, Δημήτρη, να κάνω τη γέφυρα για τα ζητήματα αυτά, και αναφέρεστε και στην ανεξαρτησία της, ενώ η κοινωνία θεωρούσε τη δικαιοσύνη ως ένα πυλώνα της δημοκρατίας και ήταν το αποκούμπι για τους πολίτες. Θεωρούσε λοιπόν ότι εκεί που δεν θα βρίσκε το δίκαιο θα το βρίσκε στην δικαιοσύνη. Φαίνεται ότι αυτή η εμπιστοσύνη στον θεσμό της δικαιοσύνης, τουλάχιστον σε επίπεδο δημοσκοπήσεων, υποχωρεί. Είναι κατανοητή κάποιοι από τους λόγους για τους οποίους υποχωρεί η εμπιστοσύνη. Για παράδειγμα, τα ζητήματα που ακουμπούν και την πολιτική. Για παράδειγμα, οι καθυστερήσεις που μπορεί να είναι ένας λόγος απώλειας της εμπιστοσύνης. Εσείς θεωρείτε ότι οφείλεται στην ίδια τη λειτουργία της δικαιοσύνης και με ποιους τρόπους θα μπορούσαν οι πολίτες να ξανακερδίσουν, μάλλον πώς θα μπορούσε να ανακτηθεί πάλι η εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη, στο θεσμό αυτό, στον βαθμό που ήταν τουλάχιστον στο παρελθόν?
2: Κύριε Μούρτη, είναι δύο διαφορετικά ζητήματα. Το θέμα της επιτάχυσης είναι τεχνικό ζήτημα και νομίζω ότι μπορεί να λυθεί και λύνεται πιθανόν και σήμερα ακόμα με πολύ μεγάλες βαθιές μεταρρυθμίσεις, τις οποίες εμείς στο ελεγκτικό συνέδριο τις επιχειρήσαμε και είχαμε πολύ μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή, μέσα σε 2 χρόνια καταφέραμε και εκδώσαμε περίπου 150.000 αποφάσεις. Άλλαξε η νομοθεσία, βρήκαμε τρόπους, εν πάση περιπτώσει, και αντιμετωπίσαμε την εκκρεμότητα. Και ως προς αυτό, το να ανησυχεί η κοινή γνώμη και να κρίνει και κατακρίνει τη δικαιοσύνη, νομίζω έχει δίκιο. Από την άλλη μεριά όμως, η λεγόμενη έλλειψη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη που καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις, θα έλεγα, και ξέρω πολύ καλά τι λέω, ότι είναι εντελώς άδικη.
1: Η αποτύπωση της κοινής γνώμης, βέβαια, μπορεί να πει κανείς ότι διαμορφώνεται με συγκυρίες. Αλλά πέρα από τις συγκυρίες, ας μιλήσουμε λίγο για τα δομικά τώρα, με τη μεγάλη εμπειρία που έχετε και τη μακρά διαδρομή. Από ό,τι θυμάμαι, είχατε πει, νομίζω εύστοχη ήταν αυτή η τοποθέτησή σας, ότι ο δικαστής, εκτός από το να κάνει σωστά τη δουλειά του, πρέπει να είναι και αποτελεσματικός. Και για να πιάσω το θέμα της ταχύτητας που είπατε, γιατί συνήθως λέμε, μα έχουμε μεγάλους χρόνους απονομής δικαιοσύνης, είναι ακόμα από τα επίδικα. Ήθελα τη γνώμη σας το εξής. Η μεταρρύθμιση που έκανε ο κύριος Φλωρίδης, η οποία γενικώς δεν έχει συζητηθεί πολύ, έχει περάσει μόνο στους νομικούς κύκλους, στο σώμα των δικηγόρων κτλ. Ενώ η κατάργηση των μικρών δικαστηρίων, να το πω έτσι λαϊκά, και τη συγκέντρωση κάπως της δικαστικής ύλης, πιστεύετε ότι βοηθάει ήδη, ή θα περιμένουμε καιρό για να δούμε αν θα βοηθήσει στην απονομή της δικαιοσύνης, όχι μόνο προς την ταχύτητα?
2: Κοιτάξτε, κύριε Στουμπο, όταν λέμε βοηθάει, για μένα πρέπει να δώσουμε ποσοστά. Δηλαδή, πράγματι μπορεί να βοηθήσει. Το θέμα είναι πόσο μπορεί να βοηθήσει και αν πράγματι είναι σε θέση να ανατρέψει την κατάσταση που υπάρχει. Η εμπειρία μου από το ελεγκτικό συνέδριο είναι ότι και το διπλάσιο αριθμό δικαστών να είχαμε και τον τριπλάσιο αριθμό δικαστών να είχαμε, την εκκρεμότητα, αν δεν είχαμε άλλου είδους μεταρρυθμίσεις, σαν αυτές πράγματι που εισήχθησαν το 2023, δεν θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την τεράστια εκκρεμότητα. Συνεπώς βοηθάει πράγματι, ο κύριος Υπουργός έχει δώσει και στοιχεία που δείχνουν ότι πράγματι υπάρχει μεγάλη πρόοδος, αλλά θα πρέπει να δούμε τα αποτελέσματα, αν αυτό που λέμε βοηθάει φτάνει σε ένα σημείο που να ανατρέπει την κατάσταση καθυστερήσεων που έχουμε.
1: Η σημερινή κυβέρνηση, όπως το παρουσιάζει και στους ευρωπαϊκούς φορείς, μάλιστα γίνεται συζήτηση αυτές τις ημέρες, είπε ότι μειώθηκε ο χρόνος της απονομής γύρω στις 500 ημέρες από 1000 τόσες. Υπάρχει όμως ο αντίλογος ότι για την οριστική καταληκτική δικαστική απόφαση ξεπερνάει τις 1000. Άρα,
2: κοιτάξτε,
1: έγινε βήμα ή δεν έγινε?
2: Εφόσον τα στοιχεία αυτά έχουν δοθεί από την κυβέρνηση, δεν έχουμε παρά να τα αποδεχθούμε. Αυτό που πάντως έχει σημασία για τον πολίτη δεν είναι σε πόσο χρόνο το πρωτοδικείο θα εκδώσει την απόφασή του, ή το εφετείο ή ο Άριος Πάγος ή το Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά είναι ο συνολικός χρόνος, όλα αυτά μαζί δηλαδή, για τον οποίο θα ταλαιπωρηθεί ο πολίτης. Δηλαδή από τότε που θα ασχοληθεί με τα δικαστήρια μέχρι τότε που θα λήξει το θέμα του. Και αυτό νομίζω είναι το σωστό κριτήριο για να κρίνουμε αν έχουμε πρόοδο, όχι τι γίνεται σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας.
1: Συνήθως οι διάδικοι δεν είναι ικανοποιημένοι, γιατί ο καθένας θέλει το δικό του, να το πω έτσι λίγο λαϊκά. Αλλά θα έλεγα το εξής.
0: Αυτό που λες, υπάρχουν υποθέσεις που προσδιορίζονται πολύ σύντομα και υποθέσεις που περνούν, προσδιορίζονται μετά από πάρα πολλά χρόνια, με αποτέλεσμα να παραγράφονται. Και σημαντικές υποθέσεις, να οδηγούνται δηλαδή σε παραγραφή. Αυτό είναι λόγω παθογένειας γενικότερης της δικαιοσύνης, είναι λόγω έλλειψης πλαισίου νομικού που θα μπορούσε να βοηθήσει κάποιες περιπτώσεις αντίστοιχες που πηγαίνουν προς παραγραφή. Πού οφείλεται?
2: Η παραγραφή, κύριε Μουρούτη, σχετίζεται πιο πολύ με ποινικές υποθέσεις. Και εκεί το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι έχουμε πάρα πολλές ποινικές υποθέσεις, γιατί η ποινική δίωξη στην Ελλάδα ασκείται πάρα πολύ εύκολα. Και η γνώμη μου είναι, την έχω διατυπώσει κιόλας και γραπτό στον τύπο, ότι πρέπει να προβλεφθούν κάποια κριτήρια για την άσκηση της ποινικής δίωξης. Δηλαδή μία πιθανολόγηση ενοχής, ένας βαθμός πιθανολόγησης ενοχής. Οι εισαγγελείς μας δυστυχώς ασκούν πάρα πολύ εύκολα την ποινική δίωξη, με αποτέλεσμα να έχουμε σημαντικό όγκο ποινικών υποθέσεων που επιβαρύνουν την πολιτική δικαιοσύνη.
0: Μια που μιλάμε, Δημήτρη, για τη δικαιοσύνη, εγώ θα έβαζα σε αυτό το επιχειρήμα, συνεχίζω να το λέω, ότι η εμβληματικότερη πολιτική υπόθεση των τελευταίων δεκαετιών ήταν το σκάνδαλο της Siemens, ένα ομολογημένο σκάνδαλο, στο οποίο βρέθηκαν και χρήματα σε λογαριασμούς προσώπων, είτε διοικητικών είτε πολιτικών, το οποίο τελικά οδηγήθηκε σε παραγραφή και όλους τους κατηγορούμενους στην αθώωσή τους. Άρα και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο οδηγεί εκ των πραγμάτων, η αδυναμία απόδοσης της πραγματικής δικαιοσύνης οδηγεί και τους πολίτες στην έλλειψη εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη. Αλλά επειδή ενέπλεξα πολιτικό και νομικό ζήτημα, πάμε στο Σύνταγμα. Υπάρχει πολλή συζήτηση για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και το βαθμό ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και αν τελικά θα πρέπει να προβλεφθεί η πλήρης ανεξαρτησία, δηλαδή οι ίδιοι δικαστές να επιλέγουν την ηγεσία των σωμάτων τους. Αυτό, προφανώς σε αυτό το ζήτημα υπάρχει και αντίλογος, ότι θα περάσουμε σε μια μορφή καμπάνιας εσωτερικής στον χώρο της δικαιοσύνης, όπου ο κάθε επικεφαλής θα είναι ένας μικρός κομματάρχης προκειμένου να συγκεντρώσει πολιτικές ψήφους. Άρα θα πολιτικοποιηθεί και η δικαιοσύνη η ίδια. Σας ποια είναι η άποψή σας σε αυτό?
2: Κοιτάξτε,
0: με την εμπειρία σας ως επικεφαλής.
2: Η γνώμη μου είναι, κύριε Μουρούτη, ότι έχουμε την πιο ανεξάρτητη δικαιοσύνη στην Ευρώπη και πιθανόν και σε ολόκληρο τον κόσμο θεσμικά. Δηλαδή το Σύνταγμα προβλέπει την σταδιοδρομία ενός δικαστικού λειτουργού από τότε που θα, ακόμα και από τις εξετάσεις στη σχολή δικαστών, μέχρι να φτάσει στο βαθμό του αντιπροέδρου, χωρίς καμία απολύτως παρέμβαση οποιοδήποτε άλλου εκτός από των σωμάτων συμβουλίων εντός της δικαστικής εξουσίας, που μάλιστα επιλέγονται, εκλέγονται ή ορίζονται με κλήρωση. Συνεπώς όλα αυτά που λέγονται για μένα είναι άδικα. Η δικαιοσύνη στην Ελλάδα είναι εντελώς ανεξάρτητη. Τώρα το ότι ορίζονται Με επιλογή από το Δικαστικό Συμβούλιο, οι επικεφαλείς της δικαιοσύνης, δηλαδή οι αντιπρόεδροι, οι πρόεδροι, ο εισαγγελέας, ο Γενικός Επίτροπος κτλ. Αυτό είναι μια μορφή διασταύρωσης των λειτουργιών, που είναι απολύτως θεμητή, νομίζω. Και το να αποδίδεται κάθε απόφαση που δεν μας αρέσει σε οποιοδήποτε βαθμό δικαιοσύνης, σε παρέμβαση της κορυφής της δικαιοσύνης, επειδή δήθεν εξυπηρετεί την κυβέρνηση που επέλεξε, αυτό είναι πραγματολογικά αβάσιμο. Δεν υπάρχει καμία απολύτως απόδειξη γι' αυτό.
0: Εκ των πραγμάτων γεννιούνται και τα επόμενα ερωτήματα, αλλά θα τα κάνουμε μετά το διάλειμμα, που αφορούν τις υποθέσεις που είναι στο προσκήνιο, δηλαδή την υπόθεση της εμπλοκής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και στα πολιτικά πράγματα της χώρας και στο δημόσιο διάλογο, στην αποφυλάκηση του αρχιτρομοκράτη της 17 Νοέμβρη σύμφωνα με τις αποφάσεις δικαιοσύνης του Αλέξανδρου Γεωτόπουλου, και και για την υπόθεση των υποκλοπών, που πάλι και αυτή είναι στο προσκήνιο του δημοσίου διάλογου. Αλλά θα τα συζητήσουμε, Δημήτρη, αμέσως μετά τις ειδήσεις. Εγώ, πριν πάμε στις ειδήσεις, να σας ενημερώσω για την Big Win, η οποία συνεχίζει την κοινωνική της προσφορά μέσα από πολύπλευρες κοινωνικές δράσεις. Με την αρρωγή της Big Win έγινε πραγματικότητα το όνειρο του οργανισμού Αμιμόνη, και πλέον οι ωφελούμενοι θα έχουν στη διάθεσή τους τη νέα θεραπευτική πισίνα που θα βελτιώσει δραστικά την καθημερινότητά τους. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
11: Νιάου.
9: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
9: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
14: Oh.
10: Τι έπαθες?
11: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
10: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
14: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
15: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόνισουνα.
16: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
17: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή και στην άνοδο της Αρδιτού. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη θα προτείνει ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας. Η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη σε συνδυασμό με την απώλεια του Νίκου Ταγαρά και την αντικατάστασή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος δημιουργεί συνθήκες ανασχηματισμού που σύμφωνα με πληροφορίες θα εκδηλωθεί τις επόμενες ημέρες. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Οδό Λουκάρεως μεταφέρθηκαν οι 13 συλληφθέντες από την Κοζάνη για την υπόθεση του νέου κυκλώματος που αφορά σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δυσκολότερα από τα περσινά ήταν για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων τα σημερινά θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων στη χημεία. Διαβαθμισμένης δυσκολίας αποτιμώνται τα θέματα στα λατινικά, ενώ τα θέματα της πληροφορικής κρίνονται ως τα πιο απαιτητικά των τελευταίων ετών. 119 μετανάστες έχουν εντοπιστεί σήμερα από το πρωί σε τρία διαφορετικά περιστατικά, ανοιχτά της Γάβδου και της Ιεράπετρας. Το θέμα των μεταναστευτικών ροών και η διαχείριση της κατάστασης θα βρεθεί στο επίκεντρο της έκτακτης τηλεδιάσκεψης που συγκαλεί η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης στις 2 μετά το μεσημέρι. Συνεχίζονται οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο παρά την κατάπαυση του πυρός. Συνολικά 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πλήγματα στη διάρκεια της νύχτας στα νότια της χώρας. Ανοιχτή επιστολή στο Ρώσο πρόεδρο Πούτιν απίφθινε ο Ουκρανός πρόεδρο Ζελένσκι. Τον κάλεσε να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε συνάντηση ενώπιος ενωπίο. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky, δεν έχουμε συστηθεί, πέραν ημών δηλαδή Δημήτρη Στουβός.
1: Επίτηδες το κάνουμε, επίτηδες, γιατί δεν θέλουμε να προβάλλουμε μια σειρά συνεργάτες.
0: Τον κύριο Στούμπο στο μικρόφωνο, Γιώργος Μουρούτης από την πλευρά μου, είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος απέναντι στη ρύθμιση του ήχου, πάντα στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίδης και στα κομμάτια μας, στη μουσική μας η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Ελένη Μπουλιέρη, μπορείτε να μας αναζητήσετε στο 210-4800-170-174 και μπορείτε επίσης να μας στείλετε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr πατώντας το ειδικό πλαίσιο πάνω δεξιά που γράφει πες την άποψή σου. Και μια που λέμε για το τηλεφωνικό κέντρο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για 5 προσκλήσεις που δίνει το ραδιόφωνο του Sky, που προσφέρει σε εσάς. Για να τις διεκδικήσετε μπορείτε, όπως σας είπα, να τηλεφωνήσετε στο 210-4800-170-174. Αφορά το National Catastrophes Summit που διοργανώνει το Money Review, η οικονομική σελίδα της Καθημερινής. Πρόκειται λοιπόν για το συνέδριο που αποτελεί σημείο συνάντησης για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη διαμόρφωση προτάσεων σχετικά με την πρόληψη, τη διαχείριση και τη χρηματοδότηση απέναντι στους φυσικούς κινδύνους. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουνίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Θα συμμετέχουν μεταξύ άλλων ο Υπουργός Ναυτιλίας κ. Κικίλιας, Χρήστος Δήμας, Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, ο Δημήτρης Παπασιδεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής και οι Δήμαρχοι Γλυφάδας, Βούλας, Αργοστολίου και η Πέτρα Χίλκρεμα, αν τη λέω σωστά, η οποία είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων. Οπότε, εάν σας ενδιαφέρει να συμμετέχετε και το λέμε σήμερα που είναι και η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, αυτό το εξαιρετικό συνέδριο της Καθημερινής, του Money Review της οικονομικής σελίδας της Καθημερινής, μπορείτε να μας τηλεφωνήσετε στο 210-4800-170-174. Θα χρειαστούμε όνομα, email και τηλέφωνο και 5 θα είναι οι νικητές που θα έχουν πρόσβαση σε αυτές τις προσκλήσεις. Επιστρέφουμε στην πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που έχουμε με τον πρώην πρόεδρο του Ελεκτικού Συνεδρίου και πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Σαρμά. Και Δημήτρη, είχαμε μείνει στις εκκρεμότητες των τρεχόντων ζητημάτων που ακουμπούν τη δικαιοσύνη. Ένα είναι το ζήτημα των υποκλοπών, αν οι χειρισμοί είναι σωστοί ως προς την αρχιοθέτησή τους. Και δεύτερον, το ζήτημα και μια ευρύτερη κουβέντα που έχει προκύψει σε σχέση με την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι επιθυμεί την επίσπευση των διαδικαστιών, αλλά και την κριτική που ασκείται ότι δεν εμπεριείχε η πρόταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ένα κρίσιμο πόρισμα, το οποίο τελικά οδήγησε στην συζήτηση για την άρση ασυλίας των υπουργών, χωρίς να ληφθεί υπόψη, που τελικά τους αθώωνε. Όλα αυτά τα ζητήματα ακουμπούν και τη σχέση πολιτικής και δικαιοσύνης και θα θέλαμε την άποψή σας, κύριε Πρόεδρε.
2: Είναι πάρα πολλά. Να ξεκινήσουμε από ποιο.
0: Όποιο εσείς κρίνετε. Ας πάμε στα ευρωπαϊκά, στις ευρωπαϊκές αγγελίες, που δέχεται και αρκετή κριτική πολιτική και ο θεσμός και η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσω από κάτι το οποίο το θεωρώ λάθος εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Από ό,τι έχω καταλάβει, απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ανανεώσει η ίδια τη θητεία των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων. Οι διατάξεις του κανονισμού που την διέπουν και οι οποίες είναι οι ίδιες με τις διατάξεις που διέπουν την ανανέωση της θητείας στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, στο Δικαστήριο, στα άλλα όργανα, αυτό που προβλέπουν είναι πρόταση του κράτους μέλους. Δεν προβλέπουν τη δυνατότητα, θα ήταν πρωτάκουστο αυτό, τη δυνατότητα του Ευρωπαϊκού Θεσμού να αποφασίσει το ίδιο να ανανεώσει τη θητεία ενός μέλους του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου ή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν υπέρβαση της, του ρόλου της η επιστολή που απεστάλλει.
2: Δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό. Η μόνη εξήγηση που μπορώ να δώσω είναι ότι ο εσωτερικός κανονισμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δίνει ίσως κάποια ερίσματα σε αυτό, αλλά ο εσωτερικός κανονισμός οφείλει να διέπει μόνο τα εσωτερικά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ως προς αυτό είμαι απολύτως βέβαιος ότι εδώ δεν έχει δίκιο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Να κάνω ένα μικρό αντίλογο, παρότι δεν είμαι νομικός, σας ακούω με προσοχή, γιατί θεωρώ ότι από την ιδρυτική πράξη και ο εσωτερικός κανονισμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν ήταν απόλυτα σαφή σε διάφορα από ό,τι έψαξα σε τέτοια ζητήματα. Εγώ θα έλεγα τώρα έναν αντίλογο. Ποιος είναι ο αντίλογος? Ότι εν προκειμένου ήταν η ανανέωση της θητείας εμπλεκόμενων σε ενεργή ανοιχτή υπόθεση ως εισαγγελικών λειτουργών και ως προς αυτό θεωρούσε ίσως καθυπέρβαση ερμηνείας του κανονισμού, ίσως λέω όμως εγώ, εσείς είστε κατηγορηματικός, σας ακούω, άρα είπε ότι εμείς προχωράμε, έχουμε εμπιστοσύνη στους συνεργάτες μας, στους εισαγγελείς και περιμένουμε για την ανανέωση, ενώ για τους καινούριους περιμένουμε τις προτάσεις, για τους νεοδιοριζόμενους. Αυτό το ακούω ως πολίτης ή όσο προσπαθώ να μείνω ψύχρεμος, γιατί γενικώς έχουμε και ένα σαματά από διάφορους σκοπιμότητα. Δεν μιλάω για σας τώρα, είπατε την άποψή σας, προσέχω λέω. Και συνιστώ σε όλους να ακούμε όλες τις απόψεις, το έχουμε πει πολλές φορές σε αυτή την εκπομπή, αλλά θα έλεγα ότι σε αυτό ακούγεται λογικό, ότι εντάξει δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρο πώς θα έπρεπε να λειτουργεί στον ορισμό της ανανέωσης της θητείας η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά απ' την άλλη παίχθηκε και ένα τεράστιο πολιτικό παιχνίδι, ότι όλα, για όλα αυτά η κοβέση, για να συνοηθούμε.
2: Κύριε Στύμπο, αυτό που λέτε ήταν φυσικά και είναι το βασικό επιχείρημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αλλά αυτό μπορεί να λεχθεί για οτιδήποτε. Δηλαδή ένας δικαστής που συνταξιοδοτείται υποχρεωτικά στα 67 του μπορεί να πει έχω εκκρεμίσει υποθέσεις, γιατί να μην καθίσω άλλα 2-3 χρόνια. Το ίδιο μπορεί να πούμε και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και στο δικαστήριο.
1: Εντάξει, δεν είναι το ίδιο. Αν και θυμάμαι μια ανώτατη δικαστικό επικυβερνήσεω ΣΥΡΙΖΑ που ήθελε να ανέβει και το όριο για να συνεχίσει το ρόλο της. Άρα όλα γίνονται στη ζωή, δυστυχώς.
2: Ναι, αλλά δεν έγινε όμως.
1: Ευτυχώς.
2: Σε αυτό που λέτε.
1: Ευτυχώς.
2: Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής, ότι σε αυτές τις περιπτώσεις οργανώνουμε κατά τέτοιο τρόπο την υπηρεσία, ξέροντας ότι φτάνουμε προς το τέλος της θητείας, ώστε να μην υπάρχει αυτό το πρόβλημα, το οποίο είναι γενικό. Δεν αφορά μόνο την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ο Άριος Πάγος, να το πω και αυτό, επιθυμώντας να ικανοποιήσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, παρέτεινε, δεν ανανέωσε, δεν πρότεινε μάλλον ανανέωση, πρότεινε παράταση για 2 χρόνια. Και αυτό το έκανε νομίζω μέσα σε ένα πνεύμα καλόπιστης συνεργασίας με τον Ευρωπαϊκό Θεσμό, που όμως δεν βρίσκει έρισμα στον κανονισμό. Ο κανονισμός ορίζει ή ανανέωση ή μη ανανέωση. Παράταση προβλέπεται για άλλους εισαγγελείς, τους κυρίως εισαγγελείς. Συνεπώς, σε αυτό είμαι κατηγορηματικός και το επιχείρημά μου δεν είναι αυτό που σας είπα πριν για το τι γίνεται στους άλλους θεσμούς. Είναι καθαρά το γράμμα του κανονισμού.
1: Okay, σας ακούμε.
0: Επειδή όμως μίλησα για την αφυπηρέτηση των συναδέρφων του δικαστών, δεν μπορούμε να μην μπούμε και στη συζήτηση που γίνεται το τελευταίο διάστημα, κυρίως με πρωτοβουλία του Πασόκ, αν δεν κάνω λάθος, έχει μπει στο δημόσιο διάλογο, ότι θα πρέπει να προβλεφθεί ένα χρονικό όριο που μετά από αυτό θα μπορεί κάποιος ανώτατος δικαστικός να τοποθετείται σε ανεξάρτητες αρχές ή σε άλλους φορείς με υψηλή θεσμική βαρύτητα. Συμφωνείτε με αυτή την τοποθέτηση?
2: Θα πω κάτι που δεν θα αρέσει στους συναδέλφους μου. Νομίζω ότι έχει κάποια βάση. Δηλαδή θεωρώ ότι ο πρόεδρος, οι πρόεδροι, οι επικεφαλείς δεν επηρεάζονται από την πολιτική εξουσία, δεν δέχονται, αλλά δεν αποκλείεται υποψήφιοι συνταξιούχοι δικαστές, δεν το αποκλείω καθόλου, να ενδεχομένως να αναμένουν κάτι και πιθανόν να καθορίσουν, γιατί έχουν πάντα κάθε δικαστής έχει μια διακριτική ευχέρεια, ένα μικρό ή μεγάλο ποσοστό διακριτικής ευχέρειας. Γι' αυτό λοιπόν θα έλεγα ότι ίσως θα ήταν λογική μια τριετία. Να προβλεφθεί δηλαδή μια απαγόρευση, όχι παραπάνω όμως.
1: Το σημειώνουμε, με ενδιαφέρον.
2: Τετραετία ή πενταετία. Εδώ δηλαδή είναι το μόνο σημείο που το βρίσκω ευαίσθητο, και επειδή υπάρχει υποψία που δεν αφορά μόνο την ηγεσία, 3-4 άτομα ή ξέρω εγώ 10, εδώ μιλάμε για όλους τους ανώτατους δικαστές, αλλά και τους δικαστές επίσης, τους πρόεδρους πρωτοδικών.
1: Συνεπώς, υπάρχει ένα λαϊκό ρητό που λέει ότι όλα γίνονται, όλα μαζί δεν γίνονται. Δηλαδή, και να κρατάει ο δικαστικός τον όρκο του και να παίζει σε διάφορα παίχνια δεν γίνεται. Ή ο πολιτικός τον όρκο του.
0: Εδώ,
1: για
0: το
1: να θυμίσω τεράστια γεγονότα. Είχαμε γεγονότα όπως τον Μπαρόζο, επικεφαλής της Κομισιόν, που αμέσως μετά προβλέφθηκε, να μεσολαβεί ένα διάστημα για το αν, ας πούμε, ο πρόεδρος της Κομισιόν είναι ο πρωθυπουργός, ας πούμε, της Ευρώπης κατά κάποιο τρόπο, είχε πάει κατευθείαν σε μια εταιρεία. Ο κύριος Σρέντερ, λέμε.
0: Βέβαια.
1: Άρα δεν μιλάμε μόνο για τους δικαστικούς.
0: Ναι, αλλά επειδή μιλούσαμε για τους δικαστικούς, εγώ δεν μπορώ να μη ρωτήσω. Σε αντίστοιχο επίπεδο με αυτό που λέτε, είδαμε ανώτατη δικαστικό, η οποία συνυπογράφει την ιδρυτική διακήρυξη ενός κόμματος, συγκεκριμένα του κυρίου Τσίπρα, και μάλιστα τον συνόδευε σε μια ιδρυτική πράξη στον Άριο Πάγο. Εδώ θα υπάρχει άλλο μέτρο διαφορετικό από αυτό, για παράδειγμα, που προτείνουμε για τα 3 χρόνια. Επίσης, δεν είναι υψηλή θέση και θέση επιρροής η παρουσία μιας δικαστικού στο πλευρό ενός πολιτικού αρχηγού?
2: Κοιτάξτε, η ελληνική νομοθεσία δεν προβλέπει κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπεται πρώτα απ' όλα μία τριετία κατά την οποία το πρώην μέλος έχει ορισμένες αποδοχές αρκετά υψηλές, αντίστοιχες προς το μισθό του, και επίσης προβλέπεται εφόρου ζωής μία υποχρέωση αυτοσυγκράτησης. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ελλάδα δεν έχουμε κάτι τέτοιο, βρισκόμαστε στο χώρο της ελευθερίας του ατόμου. Βεβαίως υπάρχει μια διάταξη στο Σύνταγμα που λέει και είναι ισόβιοι. Τώρα τι εννοεί ακριβώς, τι είναι ισόβιοι? Έχουμε μια ισόβια υποχρέωση να συμπεριφερόμαστε σαν δικαστική λειτουργή? Δεν θα το έλεγα.
0: Ηθικά είναι
1: συμβιβαστικό? Υπάρχει άλλη άκρη μετά. Δεν μπορεί και ο δικαστικός, πολύ περισσότερο αφού έχει αφυπηρετήσει και μεσολαβεί ένα λογικό διάστημα, για να συμφωνήσω εγώ μαζί σας, λέω, γιατί είμαι και λίγο Ιταλός, είναι μια παλιά συζήτηση στην Ιταλία, δεν την έβγαλε το Πασόκ στην Ελλάδα, για να το χαμηλώσω και λίγο, δεν είναι πρωτόβουλο, είναι ευρύτερη συζήτηση στην Ευρώπη αυτή, νομίζω για όλους τους φορείς, αλλά θα λέγω ότι εδώ στην προκειμένη περίπτωση πολλοί και δικαστικοί, όπως και πολιτικοί και στρατιωτικοί, περίπου θέλουν να κάνουν ό,τι θέλουν. Εγώ δεν θέλω να περιοριστεί το δημοκρατικό τους δικαίωμα. Θέλω όμως να είναι σαφείς οι κανόνες μπροστά στους πολίτες και θεσμικά αντίβαρα, που σε ένα βαθμό, το απόλυτο δεν θα υπάρξει ποτέ, όπως και το υπόλοιπο για την αυτονομία της δικαιοσύνης, του δικαστικού κτλ. Το απόλυτο δεν υπάρχει. Αν δεν κρατήσετε εσείς τον όρκο σας, και εγώ αν δεν είμαι, πώς να το πω, πέρα από συμφέροντα και απλά παίζω γιατί μου δίνει λεφτά ο Μουρούτης, χαιρετίσματα.
2: Ο όρκος μας είναι σαφές ότι είναι ισχύ, ενώ είμαστε εν ενεργεία. Είχαμε περιπτώσεις παραιτήσεως βουλευτή μάλλον, που έγινε αμέσως υποψήφιος.
1: Σωστά.
2: Νομίζω ότι εδώ είμαστε στο χώρο της ελευθερίας του ατόμου. Πιθανόν να μην ενεργούσαν έτσι όλοι οι δικαστικοί λειτουργοί που αποχωρούν από την ενεργό υπηρεσία.
1: Πάντως, επειδή... τα παραδείγματα αυτά, όπως είπε ο Γιώργος, το εμείς το σχολιάσαμε και το σχολιάσαμε κριτικά το γεγονός αυτό. Αυτού συμπέσαμε. Αλλά άλλοι μπορεί να διαφωνούν.
0: Πάντως, επειδή...
1: δεν περιορίζουμε την ελευθερία και ενός πρώην δικαστικού. Έτσι. Μάλιστα, πολλοί συναδελφοί μας είχαν νομίσει ότι είναι ακόμα εν ενεργεία. Τέλος πάντων, να πάμε στο άλλο. Γιατί είμαστε και λίγο πολλές φορές πρόχειροι.
0: Πέρασε όμως ο χρόνος. Δυστυχώς είμαστε σχεδόν στο κλείσιμο. Πολύ με μία κουβέντα, αν μπορείτε να μας πείτε και αν έχουμε δυνατότητα του χρόνου, δεν προλάβαμε να συζητήσουμε καθόλου για την τεχνητή νοημοσύνη και τα όρια της, που ξέρω ότι έχετε μία πολύ ισχυρή θέση και επιχειρήματα γι' αυτό, και την ευρωπαϊκή νομοθεσία στο ζήτημα αυτό. Και δεύτερον, εμένα θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ακούσω την άποψή σας για την Χάγη και την δυνατότητα της χώρας να επεκτείνει τα χωρητικά της ύδατα στα 12 μίλια. Επειδή γνωρίζω ότι αυτά τα δύο ζητήματα τα ξέρετε, αν μπορούμε εντός πολύ περιορισμένου χρονικού διαστήματος να πάρουμε την άποψή σας, θα ήταν για μας εξαιρετικά σημαντικό.
2: Πόσο, κύριε Μουρούτη?
0: Πόσο, κύριε Παπαγιαννάκο? Δύο λεπτά.
2: Δύο λεπτά. Σχετικά με το... Θα σας αναφέρω τα θέματα των 12 ναυτικών μιλίων. Σε αυτό το θέμα έχω μια πολύ συγκεκριμένη άποψη, που είναι, θα έλεγα, διαμετρικά αντίθετη με αυτή που ακούμε στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Για την Τουρκία είναι αλληλένθετο το ζήτημα των 12 ναυτικών μιλίων με τη λύση με την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο. Αυτό δυσκολευόμαστε να το καταλάβουμε, αλλά αυτό που πρέπει, νομίζω, να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι το Αιγαίο είναι ένα πέρασμα. Είναι κάτι σαν τα στενά του Ελίσποντου. 6 χώρες, νομίζω, από τη Μαύρη Θάλασσα κατεβάζουν τα πλοία τους μέσω του Αιγαίου.
1: Και στο Ορμούζ βλέπετε τι γίνεται. Αλλά λόγω είναι.
2: Ναι, και εκεί. Αλλά υπάρχει προηγούμενο σε 6 περιπτώσεις στην Υδρόγειο, ανάλογο προηγούμενο με το Αιγαίο. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε. Δηλαδή φαίνεται ότι η Τουρκία σε αυτό το σημείο, έτσι τουλάχιστον δείχνει ιστορικά η εξέλιξη των κρίσεων, θυμήθηκε ή ανέστηρε το θέμα των αδιευκρίνηστης κυριαρχίας μικρών νησιών από τότε που εμείς κινήσαμε θέμα επέκτασης των ναυτικών μας μιλίων. Η γνώμη μου είναι σε αυτό το θέμα ότι θα πρέπει να το ξαναδούμε. Και δεν αποκλείεται, να σας το πω και διαφορετικά, εμείς με νόμο του κράτους, με τέλος πάντων με κανονιστική απόφαση, κανονιστική απόφαση, οριοθετήσαμε, όπως λέμε, το μέγιστο δυνατό όριο που μπορεί να φτάσει η υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΣ. Δεν σκεφτήκαμε ότι θα μπορούσε να κάνει το ίδιο και η Τουρκία. Και αν η Τουρκία έκανε το ίδιο, δεν σκεφτήκαμε ότι θα σκόνταυτε η Τουρκία πάνω σε αυτές τις διεκδικήσεις ή τέλος πάντων τις αδιευκρίνιστες ζώνες που έχει, μας έχει εμφανίσει. Λοιπόν, θεωρώ ότι η καλύτερη λύση είναι να ξαναδούμε τα θέματα αυτά. Ο κ.

0: εγώ να σας πω, δεν θα ρωτήσω εάν το δικαστήριο της Χάγης δίνει και τα νομικά επιχειρήματα και έχουμε με το μέρος μας τα νομικά επιχειρήματα για αυτό το ζήτημα, γιατί δεν θα έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε από ό,τι βλέπω απέναντι.
1: Θα προσπαθήσουμε να τα ξαναπούμε, νομίζω.
0: Θα προσπαθήσουμε πολύ σύντομα να τα ξαναπούμε και να καθιερώσουμε και την συζήτησή μας. Ήταν πολύ.
1: Ένα γρήγορο μωρό. Θα σας ρωτήσουν από την Ελληνική Βουλή εν όψη αναθεώρησης του συντάγματος κάποιες απόψεις επισήμως, όχι μόνο εσάς, και άλλους αφυπηρετήσαντες ανώτατους δικαστικούς και εν ενεργεία. Με θεσμικό τρόπο μιλάω, εν όψη της αναθεώρησης.
2: Κοιτάξτε, και εγώ πολύ σύντομα. Θεωρώ ότι έχουμε το τελειότερο σύνταγμα στην Ευρώπη. Το μόνο σημείο που έχει πρόβλημα είναι με την ανανέωση της θητείας των μελών των ανεξάρτητων αρχών. Εκεί χρειάζεται πράγματι μία αναθεώρηση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος λόγος. Και θα έλεγα και το εξής. Με τις εξελίξεις που έχουμε τώρα στην τεχνητή νοημοσύνη, τις τεράστιες εξελίξεις για τις οποίες συζητήσαμε, νομίζω ότι όλη η αναθεώρηση έχει καταστεί άλυση τελής. Θα βρεθούμε σε λίγους μήνες μπροστά σε ένα τελείως διαφορετικό τοπίο.
0: Ακούμε με μεγάλη προσοχή την άποψή σας, σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Ήταν ο κύριος Ιωάννης Σαρμάς, πρώην πρόεδρος του Ελεκτικού Συνεδρίου και πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας, υπηρεσιακός πρωθυπουργός. Πριν κλείσουμε, εγώ να σας ενημερώσω για την ΔΕΗ. Θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Τώρα με το ΔΕΗ Fiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένη υψηλή ταχύτητα ενός GBPS, μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο day.gr/fiber και αυτό ήταν άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η υπεύθυνη οδήγηση επίσης ξεκινάει από εμάς, γιατί η ζωή δεν έχει αντού. Για το λόγο αυτό, η Ολυμπία Οδός και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς διοργανώνουν και φέτος το Pit Stop Οδικής Ασφάλειας στο ΣΕΑ Μεγάρων στην κατεύθυνση προς Πάτρα την Παρασκευή 13 Ιουνίου από τις 3 έως τις 7 το απόγευμα. Μην χάσετε την ευκαιρία για ένα δωρεάν τεχνικό έλεγχο στο όχημά σας, χρήσιμες συμβουλές πριν το ταξίδι και μπείτε στην κλήρωση για πολλά δώρα όπως πομποδέκτες Ολυμπία Pass, προπληρωμένες κάρτες Avin, μαθήματα οδικής ασφάλειας από τον ΙΟΑΣ και πολλά άλλα. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος, την καλημέρα μας και τη Δευτέρα θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, χαιρετούμε.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Πένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παρα...

0: πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Το Vertigo Pool & Sunset Bar στο rooftop του Σέντζορς Λικαμπέτους άνοιξε τις πόρτες του και σας υποδέχεται για στιγμές απόλυτης χαλάρωσης

0: 11 Ιουνίου. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα

0: τραπέζου με.
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
4: 2 λεπτά πριν τις 12 να σας χαιρετήσουμε, να ευχηθούμε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα θα είμαστε και πάλι μαζί και μαζί και χώρια.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
7: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
9: Η ώρα είναι 12.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Ράδιο Πέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
12: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχους Τάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
13: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
14: KGM.
0: Σιδηρόπουλος, ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
14: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, 1ο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και 2ο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
15: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου, και ώρα 9.30, θα βρίσκομαι

0: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
1: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23 810 82 588.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4 χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
3: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
2: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
3: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο, Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
4: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
5: Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
5: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Καλώς σας μεσημέρι, Παρασκευή 5 Ιουνίου σήμερα, τη φάγαμε την εβδομάδα, ακούτε Sky 100,3 και κεντρικό μαγαζίνο, ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Ισχυρές αναταράξεις, πολύ, μα πάρα πολύ παρασκήνιο, θα το ακούσετε σε λίγο, ακόμα και αναζητήσεις υπαρξιακού χαρακτήρα. Νέος γραμματέας στη Νέα Δημοκρατία Κυρανάκης. Συνεδριάσεις πολιτικών οργάνων σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ στη σειρά δηλώσεων που προκάλεσαν και προκαλούν πολλές συζητήσεις.
1: Ο κύριος Δούκας έκανε μια διορθωτική δήλωση. Κατά την εκτίμησή μου δεν μπορεί να συνεχίσει να κάνει δηλώσεις τέτοιου είδους.
2: Λέει ο κύριος Δούκας, θα συνεργαστώ με ποιους άλλους έχω στα αριστερά μου, αφού δεν θα πάω προς τα δεξιά μου. Εκεί οι επιλογές είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες. Και θα λέμε ότι ψήφο στον Νίκο Ανδρουλάκη σημαίνει ψήφο σε κυβέρνηση συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, τον Σοκράτη Φάμελο, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, τον Γιάννη Βαρουφάκη ή όποιον άλλον.
3: Ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται με μια νέα ομάδα, έρχεται με ένα πρόγραμμα το οποίο θα το δείτε να ξεδιπλώνει τις επόμενες μέρες.
4: Και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το 89 στρατηγική επιλογή. Δεν έχει αλλάξει τίποτα από αυτό. Ο Αλέξης Τσίπρας, μέσω της κυρία Κουφονικολάκου κυρίως, λέει ότι δεν θέλουμε κανένα συνεργασία. Δεν υπάρχουν καν όμοροι χώροι. Αυτό είναι και άλλα ζωνικό.
0: Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται, όλοι εναντίον όλων. Να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με τον άγριο ξυλοδαρμό δύο Αιγυπτίων στην Καλυθέα, προσπαθεί η αστυνομία. Το σκηνικό έχει, μάλλον είχε ως εξής, ήταν διαρρήκτες. Τους βρήκε στο σπίτι του ένας ομογενής από το Καζακστάν και τους έσπασε στο ξύλο.
5: Του έδωσε τρεις φορές με το ρόπαλο στο κεφάλι. Ήρθε ο δεύτερος από απέναντι γιατί τον χτυπούσε και τους είπε να καθίσουν στα γόνατα, να μην κουνηθούν, να έρθει η αστυνομία.
0: Έχουν αλλάξει κάποια πράγματα τις τελευταίες ώρες, θα το δούμε και αυτό, και επειδή έχουν αρχίσει να στέλνουν πολλές κλήσεις οι έξυπνες κάμερες, είναι η καλύτερη εποχή και για τους έξυπνους απατεώνες. Προσέξτε τα μηνύματα που λαμβάνετε, βασικά προσέξτε καταρχάς μην περνάτε με κόκκινο, αυτό είναι το ζητούμενο, αλλά σε περίπτωση που σας πιάσει κάποια κάμερα τεχνητής νοημοσύνης και σας έρθει μήνυμα SMS στο κινητό,
6: οποιοδήποτε τέτοιο email το οποίο σας παραπέμπει σε σελίδα είναι ψεύτικο. Μην το πατάτε, μην το ανοίγετε.
7: Δεν στέλνετε link.
6: Δεν στέλνουμε link. Εάν έρθει κλήση στις περιπτώσεις αυτές των 2.500 ανθρώπων που τους έγραψε η κάμερα και τους ήρθε SMS, το SMS απλά παραπέμπει στη θηρίδα. Άρα σου λέει ότι έχεις κλήση, μπες στη θηρίδα σου και δες.
0: Καταλάβατε τώρα. Βλέπετε ότι σας έχει έρθει κλήση. Κανείς δεν θα σας πει από την τροχιά πάτα εδώ στο SMS. Αυτό δείχνει απάτη. Θα σου πει έχεις μία κλήση, μπες στο gov.gr, στη θηρίδα σου, εκεί θα βρεις την κλήση, όχι στο κινητό σου. Στο κινητό η ειδοποίηση. Και μετά από αυτή τη διευκρίνηση, Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου Δημήτρη.
8: Καλό σας μεσημέρι. Δεν το βλέπα από τον καιρό που είναι λίγο έτσι περίεργο, με συννεφιά που μπορεί να βρέξει κάποια σημεία της επικράτειας. Και φεύγουμε. Οπότε, όσοι προτίθεστε να φύγετε μέσω της λεωφόρου Κηφισού και Αθηνών Λαμίας, να ξέρετε θα βρείτε την κίνηση από την περιοχή του Ρέντι. Ήδη από του Ρέντι προς τη Νέα Φιλαδέλφεια και μάλιστα είναι αρκετά σφιχτό το μποτιλιάρισμα. Η εναλλακτική σας είναι μία. Να πάτε μέχρι τη Πειραιώς προς το κέντρο και να πιάσετε την Αχαρνών, η οποία θα σας βγάλει αμέσως μετά το τηλιάρισμα. Αν θέλετε να δείτε την Κηφισία σε εναλλακτικά, μπορείτε να το πράξετε. Είναι πολύ πολύ καλύτερη και η Κηφισίας. Πάμε στην Αθηνό Κορίνθη, την έτερη εθνική, η οποία από το ύψος του δάσου Χαϊδαρίου, από τις αρχές μάλιστα του δάσου Χαϊδαρίου, ταλαιπωρεί τους οδηγούς, προς και μέχρι να φτάσουμε στη λίμνη Κουμουνδούρου. Η Σχιστού έχει ξεπεράσει το 1,5 χιλιόμετρο αναμονής ήδη, αλλά η μόνη εναλλακτική είναι η Αττική Οδός. Δυστυχώς δεν έχετε από εκεί εναλλακτική. Κλείνουμε το κέντρο της Αθήνας, το οποίο έχει πυκνή ροή και μποτιλιαρίσματα στο πάνω μέρος, δηλαδή πέριξ του συστάγματος. Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας, Καλλιρόη Σαρδίτου. Ξέρεις, εκείνα τα κομμάτια σπίρο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη, καλή συνέχεια ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Εμείς θα αρχίσουμε κυρίες και κύριοι με μια ανατροπή που φαίνεται να υπάρχει σε μια υπόθεση, η οποία μάλιστα προκάλεσε και πολλά σχόλια. Αρχικά αυτό που μάθαμε ήταν πως ένας ομογενής από το Καζακστάν, αυτό ήταν το story, βρήκε δύο διαρρήκτες στο διαμερισμά του, κλέφτες στην Καλυθέα και τους τσάκισε στο ξύλο. Πάνω σε αυτό υπήρξε και πλήθος σχολείων, κυρίως στα κοινωνικά δίκτυα. Άλλος έλεγε καλά τους έκανα, βρήκε κλέφτες μες στο σπίτι του, άλλος δεν έπρεπε να τους χτυπήσει τόσο πολύ. Τέλος πάντων υπήρχαν διαφορετικές προσεγγίσεις. Το ερώτημα είναι, τους βρήκε μέσα στο σπίτι του η αστυνομική μας συντάκτρια Κάτια Νιάκαρα. Γεια σου Κάτια, τι έχει γίνει με αυτή την ιστορία, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Όπως προκύπτει στη από την έρευνα των αστυνομικών, οι δύο Αιγύπτιοι δεν μπήκαν ποτέ στο σπίτι του ομογενούς από το Καζακστάν, αλλά ήταν έξω από την πολυκατοικία με τη σύζυγό του να υποστηρίζει ότι έβγαζαν φωτογραφίες στο κτίριο. Στη συνέχεια η ίδια φαίνεται ότι ενημέρωσε τον σύζυγό της, οδοντίατρο, για τα δύο αυτά άτομα που έβγαζαν, όπως ανέφερε στις αστυνομικές φωτογραφίες, στην πολυκατοικία, ο οποίος πήρε ένα ρόπαλο που είχε στο οδοντίατριο του, είναι στην ίδια περιοχή, για να τους κυνηγήσει. Βγήκε στο δρόμο λοιπόν με το ρόπαλο στο χέρι, εντόπισε τους δύο άνδρες σύμφωνα με πληροφορίες στάση λεωφορείου και εκεί επιτέθηκε με αποτέλεσμα να χτυπήσει ειδικά τον έναν πάρα πολύ το κεφάλι, όπως μαθαίνουμε, έχει κάνει και πάρα πολλά ράματα. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τόσο του ομογενούς από το Καζακστάν όσο και των δύο Αιγυπτίων, με έναν εξ αυτών να έχει μεταφερθεί, όπως σας προανέφερα, τραυματία στον Ερυθρό Σταυρό, όπου του έχει παρασχεθεί και η απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Πέρα από τα ρόματα, παρακολουθείται και η κατάσταση της υγείας του μέχρι και αυτήν την ώρα.
0: Άρα η σύζυγος του ΣΥΔΕ πήρε τηλέφωνο, του λέει έλα, γιατί βλέπω κάτι, κάποιους ύποπτους κάτω από το σπίτι μας.
7: Και ξέρεις τι, αυτό που μας φαίνεται και από την αστυνομία είναι ότι υπήρχε πάρα πολύ χρόνο προκειμένου να ενημερωθεί η αστυνομία. Δηλαδή, αυτό που λένε αστυνομικές πηγές, η γυναίκα μπορεί να πανικοβλήθηκε για χύψη λόγο, ωστόσο κάλεσε τον άντρα της. Από εκεί και πέρα όμως υπήρχε χρόνος μέχρι να τεθεί και η αστυνομία στο σημείο, κάτι το οποίο δεν έγινε. Ενημερώνεται και η εισαγγελία για την εξέλιξη της υπόθεσης και να μείνουμε να δούμε ποια θα είναι και περαιτέρω.
0: Κατάλαβες, γιατί στην αρχή δημιουργήθηκε εντύπωση ότι μπήκαν να κλέψουν στο διαμέρισμά του. Εκείνος τους κατάλαβε, ξύπνησε, σηκώθηκε, δεν ξέρω τι, και ό,τι έγινε, έγινε μέσα στο διαμέρισμα. Αυτό είναι κάτι πολύ διαφορετικό, έτσι όπως με το νέο ρεπορτάζ σου λες. Επειδή μας είπες μόνο μία λεπτομέρεια, ότι κατηγορούνται και οι Αιγύπτιοι, αν τελικά διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει κάτι εις βάρος τους, φαντάζομαι ότι το κατηγορητήριο θα φύγει.
7: Θα προκύψει, ναι, από την έρευνα τότε, γιατί θέλω να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που μπορεί να φωτογράφηζαν την πολυκατοικία.
0: Σωστά, σωστά.
7: Μέχρι και έκαναν κάποιες προπαρασκευαστικές ενέργειες για κάποια ενδεχομένως κλοπή.
0: Πολύ σωστό.
7: Στο σημείο. Αυτό όμως θα φανεί από την έρευνα των αστυνομικών.
0: Σωστά, σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κάτια. Η Κάτια Νιάκαρη, με όλες τις λεπτομέρειες αυτής της υπόθεσης, ακόμη και αυτό που μας είπε έχει σημασία, ότι μεσολάβησε αρκετός χρόνος που θα μπορούσαν να έχουν ειδοποιηθεί οι αρχές και ότι δεν έγινε ό,τι έγινε μέσα στο διαμέρισμα. Βεβαίως, μένει να φανεί και αν τα δύο άτομα τα οποία δέχτηκαν τον άγριο ξυλοδαρμό είχαν κάποιες έτσι περίεργες προθέσεις. Αλλά αυτή τη στιγμή, τώρα, με τα δεδομένα που υπάρχουν, δεν μπορεί κάποιος να ξυλοκοπήσει δύο άτομα επειδή βρίσκονται στο πεζοδρόμιο και επειδή η γυναίκα του είπε ότι εμένα μου φαίνονται ύποπτοι. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να πάρει κάποιος τον νόμο στα χέρια του. Αντιλαμβάνεστε όμως τώρα σε αυτή την περίπτωση πόσο έχουν ανατραπεί τα γεγονότα. Ήταν και αρκετός κόσμος εκεί που μαζεύτηκε στο σημείο.
9: Ήταν γονατισμένοι, ο ένας έτρεχε αίμα στο κεφάλι του, δεν ξέρω ποιος το χτύπησε, και μαζεύτηκε ο κόσμος, έγινε μεγάλη φασαρία.
10: Γενικά η περιοχή γίνονται πολλές διαρρήξεις και ειδικά σε αυτό το σημείο έχουν γίνει και υπάρχει υπόκοσμος.
0: Αυτά έγιναν στην Καλυθέα, σε μια άλλη περιοχή, εντάξει, λίγο πιο μακριά, όχι και στην άλλη άκρη του κόσμου, στη Φιλοθέη. Χθες είχαμε μια φωτιά, για την αντιμετώπιση της οποίας κινητοποιήθηκε μεγάλος αριθμός και πυροσβεστών και οχημάτων, μέσα και ελικόπτερα νομίζω σηκώθηκαν για να τη θέσει υπό έλεγχο. Από την αρχή υποψίες για αυτή την πυρκαγιά κινήθηκαν προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις και προς τα εκεί κινήθηκε και η πυροσβεστική και οι διοκτικές αρχές. Ο Γιώργος Κεραμτζόγλου, που θες τέτοια ώρα μας έλεγε για τη φωτιά στη Φιλοθέη, στο Άλσος. Έχουμε εξέλιξη, Γιώργο.
11: Ναι, γιατί είχε γίνει η σύλληψη ενός μελισσοκόμου ηλικίας 45 ετών. Ο μελισσοκόμος λοιπόν εκείνη την ώρα πριν την έναρξη της πυρκαγιάς κάπνισε τα μελίσια του, όπως συμβαίνει και σε πάρα πολλές άλλες περιοχές. Σας θυμίζω ότι και η μεγάλη πυρκαγιά του 2016 που έκαψε μεγάλη έκταση του ημιτού πάλι από μελισσοκόμους ξεκίνησε, που κάπνισαν τα μελίσια. Έγινε λοιπόν η σύλληψή του, το επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.557,81 ευρώ και σήμερα λοιπόν οδηγείται στον εισαγγελέα. Από εκεί και πέρα όμως η πυροσβεστική διάταξη, για να γνωρίζουν όλοι, η πυροσβεστική διάταξη ορίζει υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να γίνει κάπνισμα μελισσών πλησίων δασικών εκτάσεων. Και μάλιστα δεν γίνεται κάπνισμα μελισσών σε αστικές περιοχές. Διότι αυτά τα μελίσια ήταν περίπου 10 μέτρα από τη λεωφόρο Γαλατσίου, πλησίων και τη λεωφόρου Βέικο.
0: Από πού να το πιάσει τώρα, λοιπόν, αυτό, Γιώργο.
11: Ναι. Η πυροσβεστική διάταξη, για να γνωρίζετε και μπορείτε να τη βρείτε, είναι το ΦΕΚ 1459, ορίζει το εξής, ότι το κάπλισμα των μελισσών μέσα σε δασικές εκτάσεις πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 300 μέτρα από τις παρυφές του δάσους. Ένας όρος είναι αυτός. Ο δεύτερος όρος είναι ότι πρέπει να γίνεται αποψήλωση τουλάχιστον 5 μέτρα γύρω από τα μελίσια. Είχε συμβεί κάτι τέτοιο. Και ένας ακόμα όρος είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει και πυροσβεστικός κρόνος εκεί στην περιοχή, δηλαδή να υπάρχει μια ικανή ποσότητα νερού, και επίσης η ελάχιστη απόσταση από το πρώτο δέντρο πρέπει να είναι πάνω από 10 μέτρα. Άρα λοιπόν όλες αυτές οι περιποθέσεις θα τις ψάξει και ο εισαγγελέας και η πυροσβεστική, ούτως ώστε να δούμε κατά πάτο πόσο.
0: Εγώ είμαι μαζί σου 100%, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή τη στιγμή άνθρωποι οι οποίοι κυκλοφορούν, βγαίνουν στην Ήπεθρο για τη βόλτα του σημαίνουν. Κοντά, θα χαμογελούν τώρα. Δηλαδή, θα έχουν δει μελίσια και πώς γίνεται όλη η ιστορία.
11: Και
0: ακούνε εσένα τώρα τις διατάξεις και θα λένε τι μας λέει αυτός.
11: Εγώ σας λέω τον νόμο.
0: Όσοι
11: περνάτε από τα μονοπάτια του Ημιτού, από Γλυφάδα, Αργυρούπολη, Λιούπολη πάνω, βλέπετε σε πάρα πολλά σημεία μελίσια.
0: Έτσι όπως τα περιέγραψα, ακριβώς είναι. Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Στη Ρουμανία πριν από περίπου μία εβδομάδα είχα μεγάλη αναστάτωση, γιατί θυμάστε, και ένταση τότε με τη Ρωσία, γιατί είχε ξεφύγει ένα ντρόν, είχε πέσει σε πολυκατοικία στην Ρουμανία, είχα προκαλέσει και τραυματισμούς. Μετά από μία εβδομάδα ξανά η Ρουμανία, ξανά ντρόν, αυτή τη φορά όχι υπτάμενο, θαλάσσιο ντρόν, στο λιμάνι της Κωνσταντζάς. Κορίνα Γεωργίου, γιατί εκτός από αυτή την εξέλιξη έχουμε και το θόρυβο που έχει, όχι το θόρυβο, τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η επιστολή, η ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι στον Πούτιν. Ας ξεκινήσουμε όμως με τη Ρουμανία. Γεια σου, Κορίνα. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, λοιπόν, νέος συναγερμός στη Ρουμανία. Το λιμάνι της Κωνσταντζάς συγκλονίστηκε το πρωί από την ισχυρή έκρηξη θαλάσσιου μη επανδρομένου σκάφους επιφανείας, το οποίο σύμφωνα με τις αρχές είναι τύπου Σαργκάν, που χρησιμοποιείται στον πόλεμο στην Ουκρανία και δεν ανήκει στο οπλοστάσιο του ρουμανικού στρατού. Το ντρόουν εκτιμάται ότι μετέφερε κιλά εκρηκτικών και ο μηχανισμός αυτοπυροδοτήθηκε αφότου οι αρχές εκένωσαν και ασφάλισαν την περιοχή χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Ευτυχώς, για το περιστατικό έχει ξεκινήσει έρευνα, με τον Ρουμάνο πρόεδρο να τονίζει πως τέτοιες ιδιαίτερα σοβαρές καταστάσεις είναι άμεσες συνέπειες του πολέμου που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας. Και βέβαια, επενθυμίζουμε ότι μόλις την προηγούμενη εβδομάδα ένα αντίστοιχο περιστατικό είχε προκαλέσει αναταραχή στη Ρουμανία. Και μιλάμε για πολυκατοικία. Ένα ντρόν με εκρηκτικά συνετρίβησε πολυκατοικία στον Γκαλάτσι, τραυματίζοντας 2 άτομα τότε.
0: Τώρα, έχουμε αυτή την ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι στον Πούτιν, που του λέει ότι όσο πολεμάς, τόσο κινδυνεύεις, όχι η Ρωσία, κινδυνεύεις εσύ ο ίδιος. Πρέπει να καθίσουμε κάτω να βρούμε έναν τρόπο να έχουμε ειρήνη.
12: Ουσιαστικά μιλάμε για μια επιστολή 1.800 λέξεων, με την οποία ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζητεί ουσιαστικά από τον Βλάντιμιρ Πούτιν μια κατηδίαν συνάντηση σε μια νέα ανανεωμένη προσπάθεια τερματισμού του πολέμου. Όπως λέει χαρακτηριστικά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αρκετά με τον πόλεμο. Βλέπουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πλήρως επικεντρωμένες στο ζήτημα του Ιράν και θα ήταν λάθος να περιμένουμε απλώς μέχρι ο πόλεμος στην Ευρώπη να επιστρέψει στο επίκεντρο της προσοχής τους. Η Ουκρανία προτείνει τον τερματισμό αυτού του πολέμου μέσω του άμεσου διαλόγου μεταξύ ημών, με ήττα και με ύψιλον. Προτείνω μια συνάντηση, λοιπόν, είπε ο γράφει ουσιαστικά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ουκρανός πρόεδρος, έτοιμος για παραχωρήσεις, αλλά με αστερίσκους βάσει των όσων συζήτησε στην Αλάσκα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Εμφανίζεται ο Ρώσος πρόεδρος. Είμαστε, όπως είπε, απολύτως έτοιμοι και πρόθυμοι να καταλήξουμε σε συμφωνία με την Ουκρανία με ειρηνικά μέσα. Πρόκειται για μια εξέλιξη που χαιρέτησε ο Αμερικανός πρόεδρος και είπε χαρακτηριστικά πως χαίρεται που ίσως υπάρχει συζήτηση για μια συνάντηση. Είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ πως νομίζω πως θα ήταν υπέροχο αν εννοούσαν ότι πρέπει να το τελειώνουν. Βέβαια, το Κρεμλίνο επιφυλάσσεται να απαντήσει άμεσα μόλις ο Πούτιν ενημερωθεί επισήμως για την επιστολή, με τον Ρώσο πρόεδρο πάντως να απορρίπτει οποιαδήποτε πάυση των εχθροπραξιών πριν την επίτευξη συμφωνίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κορίνα Γεωργίου, και για το ντρόν στη Ρουμανία. Μοιάζει η περίπτωσή του με αυτή της Λευκάδας. Προσοχή, δεν λέω ότι είναι ουκρανικό το θαλάσσιο ντρόν, αλλά εκτιμάται από στρατιωτικούς κύκλους ότι όπως στην περίπτωση της Λευκάδας, έτσι και στη Ρουμανία, μάλλον έχασε τη σύνδεσή του το GPS και γι' αυτό κατέληξε εκεί που κατέληξε. Δηλαδή, είχαμε μία απώλεια ελέγχου και γι' αυτό κατέληξε στο λιμάνι της Κωνσταντζάς τον ντρόν. Στην πολιτική επικαιρότητα, Γιάννης Καντέλης μας περιμένει ήδη. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
0: Νομίζω η είδηση σήμερα, τουλάχιστον για το κυβερνό κόμμα, είναι ότι θα έχουμε νέο γραμματέα, τον κύριο Κυρανάκη.
13: Ναι, ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος προφανώς θα εκλεγεί την Τετάρτη στη συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής, αλλά αυτή είναι η πρόταση την οποία κάνει ο κύριος Μητσοτάκης προς τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής και του κόμματος, με την μετακίνηση στην ουσία του κυρίου Κυρανάκη από την κυβέρνηση στο κόμμα. Μία επιλογή που, όπως λένε από την πλευρά της κυβέρνησης, έχει ένα πολύ σαφές, πολύ συγκεκριμένο ιδεολογικό και πολιτικό πρόσημο, και προφανώς με αυτή την κίνηση ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να υπάρξει ένα σαφές αποτύπωμα και μήνυμα για το στοίχημα που έχει ο κομματικός μηχανισμός μπροστά του το προσεχές διάστημα εν ώψη μιας πολύ κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης. Να σου πω, ίσως και η πιο κρίσιμη από όσες έχει δώσει από την Προεδρία του κόμματος ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι μια επιλογή στοχευμένη, επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στον δρόμο προς τις εθνικές εκλογές, όπως σημειώνουν συνεργάτες του Πρωθυπουργού. Τώρα η μετακίνηση αυτή του κύριου Κυρανάκη.
0: Αυτό ήθελα να πω. Ότι δημιουργεί κάποιο κενό, και μάλιστα δεν είναι μόνο ο κύριος Κυρανάκης, που εδώ που τα λέμε. Είχαν φανεί αποτελέσματα στο κομμάτι που είχε αναλάβει ως αναπληρωτής υπουργός μεταφορών σχετικά με την ασφάλεια στα τρένα, νέα συστήματα ελέγχου κτλ. Είχε φανεί η δουλειά του εκεί. Οπότε υπάρχει εκεί ένα κενό, και λόγω του Νίκου Ταγαρά, του Υφυπουργού Ενέργειας, ο οποίος απεβίωσε.
13: Ακριβώς. Άρα θα περιμένουμε να δούμε. Πρέπει να σου πω, από Δευτέρα Τρίτη θα αρχίσουν να κυκλοφορούν τα πρώτα ονόματα. Ναι. Διότι ο κ. Μητσοτάκης αυτήν την ώρα έχει αναχωρήσει για την Βοστόνη για ταξίδι προσωπικό. Θα επιστρέψει στο γραφείο του από Δευτέρα. Και όποιες αλλαγές στην κυβέρνηση θα ανακοινωθούν την Πέμπτη το πρωί. Αυτό σημαίνει ότι από Δευτέρα Τρίτη θα αρχίσει μια ονοματολογία, όπως συμβαίνει σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Ναι. Γιατί έχουν αγκαλυφθούν, όπως σωστά είπε, η θέση του κ. Κυρανάκη, η θέση του αείμνησου Ταγαρά. Δεν αποκλείεται, θα σου πω εγώ, να δούμε και την είσοδο στην κυβέρνηση, προεξοφλείται από πολλούς, του κυρίου Τάσου Χατζηβασιλείου, ο οποίος αποδείχθηκε και τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο με την απόφαση δικαιοσύνης δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση του ΟΠΚΠΕ, και άρα θα επανέλθει σε θέση, όπως λένε οι πληροφορίες, υφυπουργού εξωτερικών με αρμοδιότητα τα ευρωπαϊκά θέματα και κυρίως την οργάνωση της Ελληνικής Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμηνο του 2027. Και δεν θα απέκλεια, Σπύρο, να δούμε ίσως και 2-3 αλλαγές σε επίπεδο υφυπουργών. Η εικόνα που υπάρχει μέχρι αυτή τη στιγμή από συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη είναι πως ο Πρωθυπουργός δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε έναν ευρύτερο ανασχηματισμό ή να αλλάξει από υπουργούς οι οποίοι κατέχουν κρίσιμα υπουργεία.
0: Εκτός από την κάλυψη της θέσης του Υφυπουργείου Ενέργειας.
13: Ναι. Ίσως δούμε και 2-3 πέρα από την κάλυψη θέση στο αείμνηστο Νίκο Ταγαρά στη θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, ίσως δούμε και 2-3 αλλαγές σε επίπεδο υφυπουργών στο κυβερνητικό σχήμα.
0: Τώρα θέλω και τις εκτιμήσεις, έτσι, την άποψή σου. Διαβάζω ότι στην Κρήτη βρίσκεται ο κύριος Σαμαράς.
13: Ναι.
0: Και θα μιλήσει το απόγευμα και σε μια εκδήλωση για τις προοπτικές Ελλάδας το αύριο. Συναντήθηκε και με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αρναουτάκη. Κόμμα Καριστιανού ανακοινώθηκε, Τσίπρα ανακοινώθηκε. Δείχνουν αυτές οι συναντήσεις, οι δραστηριότητες του πρώην Πρωθυπουργού, δείχνουν κάτι?
13: Δείχνουν ότι κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Θα σου έλεγα ότι δεν είμαστε πάρα πολύ κοντά σε ανακοινώσεις. Είναι πολύ πιθανό όμως το απόγευμα, διότι αυτό που μαθαίνουμε από συνεργάτες του είναι ότι θα είναι μια διευρυμένη ομιλία και σε διάρκεια αλλά και σε περιεχόμενο, πέρα από την δρυμία κριτική προς την κυβέρνηση, την οποία έχει κάνει και άλλες φορές με παρεμβάσεις του ο πρώην Πρωθυπουργός. Θα περιέχει, όπως μας λένε, και δικές του θέσεις, προτάσεις, απόψεις για την επόμενη μέρα της χώρας. Αυτό από μόνο του δημιουργεί ένα κλίμα για τα επερχόμενα. Επίσης, ο κύριος Σαμαράς μετά το τέλος της ομιλίας θα απαντήσει και σε κάποιες ερωτήσεις σε αυτή την εκδήλωση που διοργανώνει ένα think tank στο Ηράκλειο της Κρήτης, και αποκλείεται εκεί να μην μπουν και αυτά τα ζητήματα που συζητάμε όλο το τελευταίο διάστημα για τη δημιουργία νέου κόμματος. Μέχρι πού θα το προχωρήσει ο κύριος Σαμαράς, Θα το μάθουμε το απόγευμα. Η εικόνα είναι όμως πως ανακοίνωση επίσημη κόμματος δεν θα πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον το επόμενο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο. Αυτό που καταγράφουμε όμως δεδομένα είναι πως ο πρώην Πρωθυπουργός κινείται και δεν αποκλείεται να δούμε και άλλες τέτοιες παρεμβάσεις του σε άλλες περιοχές της χώρας το επόμενο διάστημα, καθώς από το περιβάλλον του λένε ότι έχει ανάλογες προσκλήσεις.
0: Περιοδία μοιάζει αυτό όμως τώρα.
13: Μοιάζει με περιοδία. Όλες οι κινήσεις που κάνει δείχνουν ότι κατευθύνεται στη δημιουργία ενός νέου κόμματος. Πότε θα γίνει αυτό και αν οριστικά θα υπάρξει μια τέτοια ανακοίνωση, θα το ξέρουμε το επόμενο διάστημα.
0: Κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης. Τώρα να δούμε τι γίνεται και σε ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν κρίσιμες συνεδριάσεις και στα δύο αυτά κόμματα. Έχουμε πολιτικό συμβούλιο στο ΠΑΣΟΚ με το θόρυβο που προκάλεσαν διάφορες δηλώσεις από στελέχη του. Έχουμε πολιτική γραμματεία στο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί δεν χρειάζεται νομίζω να σας πω γιατί είναι κρίσιμη αυτή η συνεδρίαση. Η Δέσποινα Βλεπάκη μας περιμένει. Γεια σου, Δέσποινα.
14: Γεια σου, Σπύρο.
0: Με τι θέλεις να ξεκινήσουμε?
14: Εσύ θα μου πεις.
0: Με το κόμμα που καλύπτεις καταρχάς ρεπορταζιακά, το ΠΑΣΟΚ, και είναι και ο χώρος που γνωρίζεις, εννοώ με το ρεπορτάζου καλύτερα. Είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου?
14: Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τη Χαριλάου Τρικούπη. Είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου στη σκιά των δημοσκοπήσεων και βεβαίως των δηλώσεων του Χάρη Δούκα για συνεργασία με τον Αλέξη μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης κάλπης, που θυμάστε ότι έχει δημιουργήσει αναταραχή στο ΠΑΣΟΚ αλλά και αντιδράσεις από τα κορυφαία στελέχη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, την εισήγησή του ο Νίκος Ανδρουλάκης που άνοιξε τη συνεδρίαση ξεκαθάρισε τα πράγματα. Φέρεται να είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι το συνέδριο αποφάσισε και ότι θέλουν πολιτικές λύσεις. Φέρεται να είπε ότι λέει όχι στα προξενιά, είτε με τη Νέα Δημοκρατία της διαφθοράς, είτε με τους αποτυχημένους τουρκές, και ότι δεν είναι ώρα για σενάρια, αλλά για δουλειά. Και συνέχισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ότι το ΠΑΣΟΚ θα δώσει τον αγώνα με την κοινωνία. Τώρα, το θέμα είναι πόσο θα επιμείνει στη θέση του ο Χάρης Δούκας και αν θα τεντώσει το σκηνί. Mm-hmm. Να σου πω ότι σήμερα θα ανακοινωθεί και σκιώδης κυβέρνηση από το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, ομάδες εργασίας σε κύκλους με όλα τα κορυφαία στελέχη, αλλά και πρόσωπα από τη διεύνηση, όπως παραδείγματος χάρη τον πρώην υπουργό, τον Γιάννη Πανούση, που αναφέρουν οι πληροφορίες που έχουμε. Μέχρι ώρα δεν μου προκύπτει να έχει μιλήσει ο Δημάρχος της Αθήνας. Ένα όμως από τα κορυφαία στελέχη που πληροφορούμε ότι έχει τοποθετηθεί είναι ήδη η κυρία Διαμαντοπούλου, σύμφωνα με τα όσα μαθαίνω. Φέρεται να είπε η κυρία Διαμαντοπούλου ότι θα υπάρξουν διαρροές προς τον Τσίπρα αν μιλάμε για συνεργασίες με τον Τσίπρα. Βεβαίως συνεχίζεται η συνεδρία, να δούμε και την εξέλιξή.
0: Μια και πήγες τώρα προς τα εκεί, έχουμε την πολιτική γραμματεία και στο ΣΥΡΙΖΑ.
14: Λοιπόν, ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 2, καταφθάνουν όμως τα στελέχη. Πριν από λίγο έφτασε εδώ στην Κουμουντούρου όπου βρισκόμαστε το πρόσωπο που περιμέναμε να δούμε την αντίδρασή του, και σου μιλάω για τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος προσερχόμενος αυτό το οποίο είπε σε εμάς δημοσιογράφους όταν τον ρωτήσαμε, είναι ότι τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις. Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι είναι μια πολύ κρίσιμη συνεδρίαση αυτή της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Τι περιμένουμε? Το Σοκράτη Φάμελο να παρουσιάσει την πρότασή του για στήριξη και συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα την Ελλάδα. Άποψη που, όπως προκύπτει από τις πληροφορίες, συμμερίζεται η πλειοψηφία του οργάνου, με την οποία όμως διαφωνεί η πλευρά του Παύλου Πολάκη και η μειοψηφία. Ο Χανιώτης βουλευτής παρέστη εδώ, όπως σου είπα, και μάλιστα μας έκανε και μία δήλωση, παρά το γεγονός ότι θυμάσαι τις τελευταίες μέρες η πλευρά του Προέδρου του κόμματος είχε διαμηνήσει ότι δεν είναι μέλος του οργάνου μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα, ότι είχε αυτή τη θέση εξ οφίτιο. Θα παραβρεθεί όμως ωστόσο στην πολιτική γραμματεία. Να δούμε τώρα πώς θα το
0: πούμε. Έχει ενδιαφέρον.
14: Σε κάθε περίπτωση, πήρε το κρίσιμο ραντεβού εδώ. Δίδεται για αύριο τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Είναι διήμερο φωτιά για τον ΣΥΡΙΖΑ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και πώς να το πω, και τα δύο εξελίσσονται ταυτόχρονα, και το πολιτικό συμβούλιο στο ΠΑΣΟΚ και η πολιτική γραμματεία στο ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε θα περιμένουμε από σένα και στη συνέχεια της ημέρας.
14: Και τα τηλέφωνα έχουν πάρει φωτιά.
0: Είμαι σίγουρος. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη. Εύχομαι. Καλή συνέχεια. Η Δέσποινα Βλεπάκη. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
15: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
16: Τι έπαθες?
17: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
16: Ταυτότητα έχεις?
17: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
16: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
17: Έχω.
16: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
17: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
15: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
19: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
20: Ρωμαίος
21: Γιουλιέτα
20: από του Μπόστ την Μπένα.
21: Έργο παλιό
20: μα σύγχρονο
21: που αφορά και σένα.
20: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
21: Ρωμαίος Σακελαρίου.
20: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
21: Σε ρόλο παραμά.

0: πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
3: Και επιστρέφουμε με Γιάννη Σουλιώτη, γιατί με τον Γιάννη είχαμε συζητήσει πριν από λίγες ημέρες την προοπτική να έρθουν εδώ στην Ελλάδα μέλη των Hells Angels από σχεδόν όλο τον κόσμο, προκειμένου να κάνουν το συνέδριό τους στην Ιγουμενίτσα. Γελάω και μόνο που το είπα, Γιάννη, καλό μεσημέρι. Τέλος πάντων, σύνοδο κορυφής άγγελων της κολάσεως.
4: Ναι, ακριβώς.
3: Βέβαια, εγώ εντάξει, του δίνω μια χρειά χιούμορ, αλλά εσύ στο ρεπορτάζ σου και στην Καθημερινή και στον Sky δίνεις μια άλλη διάσταση, γιατί αυτά δεν είναι και τόσο καλόπαιδα. Έχουν εμπλακεί στο παρελθόν σε πάρα πολλές υποθέσεις, σοβαρές υποθέσεις. Σοβαρά αδικήματα και έχει κινητοποιηθεί εδώ ένας ολόκληρος μηχανισμός από τις αρχές ασφαλείας, νομίζω.
4: Μια λέσχη μοτοσυκλετιστών, οι γνωστοί Χαρλεάδες, που έχει ιδρυθεί τη δεκαετία του 1940 και έκτοτε, βάσει περιπτώσει, οι λέσχες αυξάνονται σε όλο τον κόσμο και αυξάνονται και τα περιστατικά που συνδέουν μέλη των Hells Angels με διάφορες ποινικές υποθέσεις. Αυτοί είχαν κάνει μια συνάντηση, παγκόσμια συνάντηση στην Ελλάδα, στο Κάμπινγκ Δρέπανο στην Ιγουμενίτσα το 2015, πριν από μια δεκαετία, και επαναλαμβάνουν φέτος την παγκόσμια συνάντησή τους στο ίδιο ακριβώς κάμπινγκ. Αναμένονται, με βάση εκτιμήσεις των αστυνομικών που έχουν κινητοποιηθεί με αφορμή την συνάντηση, περί τις 4.500-5.000 μέλη της συγκεκριμένης λέσχης. Γιατί έχει κινητοποιηθεί η αστυνομία? Γιατί, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν σε επίπεδο Ελλάδας αλλά και διεθνώς κάποια περιστατικά, όπως είπαμε, που συνδέουν τα μέλη της λέσχης συγκεκριμένης με ποινικές υποθέσεις. Στην Ελλάδα το 2012, αν θυμάμαι καλά, είχε υπάρξει η έκρηξη βόμβας στα γραφεία των Hells Angels στο Κοροπή. Επίσης έχουν υπάρξει η τοποθέτηση ενός εκρηκτικού μηχανισμού στο αυτοκίνητο ενός Ελληνοαυστραλού, βόμβα που πυροδοτήθηκε μόλις γύρισε το κλειδί στη μίζα, έζησε με σοβαρά τραύματα στα πόδια. Ο συγκεκριμένος άντρας φέρεται να είχε διασυνδέσεις με τους Hells Angels, και γενικά υπάρχει μια εκτίμηση σε επίπεδο διοκτικών αρχών διεθνώς ότι έχουν καταφέρει να συνδεθούν με το καρτέλ της Λατινικής Αμερικής και να εμπλέκονται σε κάποιες σοβαρές υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Αυτά είναι στοιχεία που, εν πάση περιπτώσει, έχουν σημάνει στην αγκαρμό. Να σου πω επίσης, έτσι για να έχουμε μια αίσθηση, γιατί μιλάμε, ότι το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει χαρακτηρίσει εγκληματική οργάνωση τους Hells Angels, ενώ κατά διαστήματα υπάρχουν επιχειρήσεις που κάνουν οι αστυνομίες των διοκτικών αρχών όλης της Ευρώπης υπό το συντονισμό της Europol κατά μελών των Hells Angels. Αυτά είναι όλα ποιοτικά στοιχεία που τέθηκαν υπόψη των αστυνομικών, οι οποίοι έχουν στείλει ένα κλιμάκιο 30-35 στελεχών από τη Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος στην περιοχή για ελέγχους. Υπάρχουν αστυνομικοί από δυνάμεις εμφανούς αστυνόμευσης από τους όμορους νομούς που έχουν πάει εκεί, και υπάρχει μια συνεργασία με το Λιμενικό και το Τελωνείο, κυρίως, εν πάση περιπτώσει, να επικοινωνήσουν οι αρχές ότι είμαστε εδώ και δεν είστε ανεξέλεγκτοι σε περίπτωση που θελήσετε να κάνετε κάτι παράνομο. Γιατί, γιατί να πούμε ότι είναι νόμιμες λέσχες, παρόλα αυτά, παρότι όλα αυτά τα στοιχεία που έχουμε παραθέσει, ότι είναι νόμιμες λέσχες, έχουν πάρει άδεια από την τοπική αυτοδιοίκηση και, εν πάση περιπτώσει, είναι μια διαδικασία που στο μεγαλύτερο βαθμό είναι στο φως η διοργάνωση της συνάντησης.
3: Ναι.
4: Απλά είναι το τέτοιο το προφίλ των ανθρώπων που υποχρεώνουν τις διοικητικές αρχές και της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης να είναι σε παγρύπνηση.
3: Ναι, υπάρχει μια υψηλή παραβατικότητα στο
4: να
3: χώρο.
4: Να ταξιδέψουν στην Ελλάδα άτομα που απασχολούν και ξένες διοικητικές αρχές. Και εδώ, με αφορμή αυτό, να σου πω ότι έχουν ήδη γίνει τρεις συλλήψεις. Προφανώς ήρθε χτες μια ομάδα Γερμανών, οι περισσότεροι αναμένονται σήμερα με πλοίο από την Ιταλία. Προφανώς όμως χτες ήρθαν κάποιοι πρώτοι σύνεδροι, Γερμανοί. Οι δύο συνελήφθησαν γιατί είχαν κάποιους σουγιάδες μαζί τους και ο τρίτος συνελήφθη γιατί είχε σε βάρος του κρεμού σε ένταλμα των Βελγικών Αρχών. Οπότε βλέπεις ότι υπάρχει και πεδίο δράσης και για τους αστυνομικούς.
3: Ναι. Βέβαια, εγώ σημειώνω και αυτό το οποίο ανέφερε στο ρεπορτάζ σου στην Καθημερινή, ότι πληροφορίες ανέφεραν πως το Ιρανικό καθεστώς, οι μουλάδες δηλαδή. Ορίστε.
4: Αυτό είναι φοβερό. Ναι. Δεν ήταν ακριβώς δική μας πληροφορία για να την αποδώσουμε.
3: Ναι, εγώ το διάβασα στο ρεπορτάζ σου όμως.
4: Ήταν ένα δημοσίευμα της Washington Post που βασιζόταν με βάση τόση σε πολύ αξιόπιστα στοιχεία, να μην δώσουν πολύ λίγη πληροφορία και μας χάσουν οι ακροατές. Όμως αυτό που προέκυπτε είναι ότι οι φρουροί της Επανάστασης είχαν αναθέσει κάποια συμβόλαια θανάτου σε βάρος Ιρανών αντικαθεστωτικών που έχουν φύγει από το Ιράν και ζουν σε δυτικές χώρες, συμβόλαια θανάτου για να τα εκτελέσουν οι Hells Angels.
3: Μάλιστα.
4: Και υπάρχει μια τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση με έναν αντικαθεστωτικό στην Αγγλία, ο οποίος είχε βρεθεί στο στόχαστρο της Τεχεράνης μέσω των Hells Angels.
3: Από όσα μας είπες, νομίζω ότι δικαιολογείται η μεγάλη κινητοποίηση των αρχών, εν πάση περιπτώσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Πριν από λίγο είχαμε τοποθέτηση στη Βουλή από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Γεραπετρίτη, για τα ελληνοτουρκικά. Μίλησε ο κύριος Γεραπετρίτης και για το φημολογούμενο, μάλλον προαναγγελία έχουν κάνει οι Τούρκοι, της κατάθεσης του νομοσχεδίου για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Η Ελλάδα δεν εφησυχάζει, διατηρεί ενεργά όλα τα όπλα που διαθέτει, αλλά και τους διάβλους ανοιχτούς, είπε ο κύριος Γεραπετρίτης. Η σαφής και ξεκάθαρη θέση της ελληνικής κυβέρνησης είναι ότι δεν συνδιαλεγόμαστε με τον τουρκικό τύπο. Νομίζω ότι είναι σωστή η τοποθέτηση ενός υπουργού των εξωτερικών. Δεν μπορεί ο υπουργός των εξωτερικών να κάνει σχόλια με βάση το τι γράφει, που είναι και εν πολλής κομμάτι της τουρκικής προπαγάνδας, τι γράφει ο τουρκικός τύπος από τη στιγμή που δεν το έχουμε δει. Πλην όμως το έχουν προαναγγείλει και εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας έχει πει ότι θα κατατεθεί ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι περιλαμβάνει. Να ακούσουμε πρώτα, και μετά θα πάμε στο Μανώλη Κωστίδη, να ακούσουμε πρώτα ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του Γιώργου Γεραπετρίτη στο Κοινοβούλιο.
5: Θα πρέπει τα ζητήματα αυτά και ενόσο δεν είναι γνωστό το περιεχόμενο του φερόμενου νομοσχεδίου να αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη σοβαρότητα. Η Ελλάδα διαθέτει αυτή τη στιγμή ένα εξαιρετικά μεγάλο γεωπολιτικό κεφάλαιο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει εάν θεωρήσει ότι πλήττονται τα εθνικά συμφέροντα. Και θέλω να είμαι σαφής, καμία παραχώρηση στα εθνικά μας δίκαια και συμφέροντα.
3: Τα είπε πριν από λίγο στη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Τώρα οι πληροφορίες από την Άγκυρα αναφέρουν πως το νομοσχέδιο αυτό πηγαίνει για το φθινόπωρο, πιθανότατα τον Οκτώβριο. Ίσως να έπαιξε ρόλο και η παρουσία Τραμπ τον Ιούλιο για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ με όλους τους ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ που γίνεται στην Τουρκία αφενός. Αφετέρου και τα μηνύματα που έστειλε από την πλευρά της και η Αθήνα, που ναι, μεν δεν άνοιξε διάλογο με τον τουρκικό τύπο. Φρόντισε όμως να περάσει μηνύματα στην Άγκυρα ότι μια τέτοια κίνηση μπορεί να φέρει αντίμετρα από την Αθήνα, τα οποία να ήταν ιδιαιτέρως σκληρά απέναντι στη στάση της Άγκυρας. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του θέτει και το θέμα των εξοπλισμών από την Ελλάδα τη στιγμή που η Τουρκία μετατρέπεται σε μια πολεμική βιομηχανία εξαγωγικού χαρακτήρα μάλιστα, ζητάει από την Ελλάδα να μην προχωράει σε εξοπλισμούς. Ο Μανώλης Κωστέδης.
6: Έρχεται το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας και λέει: παρακολουθούμε στενά και με προσοχή τις πρόσφατες εξοπλιστικές δραστηριότητες της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και τις στρατιωτικές τους πρωτοβουλίες στην περιοχή. Η χώρα μας, μαζί με το γεγονός ότι τάσσεται υπέρ της ειρήνης, της σταθερότητας και των σχέσεων καλής γειτονίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, διατηρεί την αποφασιστικότητά της στο θέμα της προστασίας των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της. Οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια της χώρας και της του Ντουβουκ, όπως το αποκαλούν. Αυτό που χρειάζεται η περιοχή μας, αντί για τις κούρσες εξοπλισμών και τα βήματα που θα αυξήσουν τις εντάσεις, είναι η ενίσχυση του κλίματος συνεργασίας και του διαλόγου στη βάση του διεθνούς δικαίου. Τούτων δοθέντων, η αύξηση των αμυντικών επάνω στην Ελλάδα είναι ένα θέμα που θα πρέπει να σκεφτεί πρωτίστως ελληνικός λαός. Δηλαδή, το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ενδιαφέρεται για τον ελληνικό λαό και την Ελλάδα. Κανονικά δεν πρέπει να εξοπλίζεται τόσο πολύ και να μην κάνει και βήματα που μπορεί να αυξήσουν εντάσεις, δηλαδή για την άμυνα της η Ελλάδα. Αυτή είναι η άποψη και ότι πρέπει να γίνεται διάλογος και συνεργασία. Η Τουρκία δεν έχει το αεροπλανοφόρο, τα μία επανδρομένα. Εντάξει, η Τουρκία είναι, σου λέει, εγώ είμαι Τουρκία. Εσύ Ελλάδα μην κάνεις αυτά. Δηλαδή, εσύ Κύπρο μην κάνεις αυτά. Αυτό λέει. Αυτό που έχει κάνει ο Μητσοτάκης έχει ενοχλήσει πάρα πολύ.
3: Κεντρικό ρόλο σε όλα αυτά διαδραματίζει ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, ο Πολίς Τον Μπάρακ, ο οποίος έχει βρεθεί στο στόχαστρο και μελών του Αμερικανικού Κογκρέσου για το ρόλο που διαδραματίζει. Τον κατηγορούν ότι στην ουσία λειτουργεί ως παίκτης της Τουρκίας και όχι ως Αμερικανός πρέσβης. Βρέθηκε ακόμη μια φορά στο επίκεντρο κριτικής. Μιχάλης Ιγνατίου, η ανταπόκρισή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
7: Υπάρχει νόμος του κράτους. Πρέπει ο νόμος να ανατραπεί, ο νόμος του κράτους. Και δεν το βλέπει ο Ρούμπιο. Γιατί δεν το βλέπει? Διότι ήταν ένας από τους υποστηριχτές του νόμου αυτού. Και επίσης υπάρχει και ο Κάτσα. Ο πρόεδρος βέβαια, αν θέλει, τον Κάτσα τον τελειώνει. Καλά, αλλά γιατί δεν τον κάνει τόσο καιρό? Ο Ρούμπιο το εξήγησε εχθές πάρα πολύ καλά. Προσγείωσε, όπως καταλαβαίνετε, ανώμαλα τον Τον Μπάρακ. Η Τίρα λοιπόν βγήκε σήμερα, διότι δικαιολογείται ο Μπάρακ. Και του έγραψε, πέρα από το γεγονός ότι τον προσγείωσε ανώμαλα κλπ, τον κατηγορεί ανοιχτά ότι έχει αναπτύξει πελατειακή σχέση με την τουρκική ηγεσία. Δεν μπορεί κάθε τρεις και λίγο να ανακοινώνει ότι η Τουρκία παίρνει τα F-35 να τους κοροϊδεύει και αυτούς, διότι κάποια στιγμή ο Ερντογάν, ο οποίος έχει την τρέλα του,
8: θα τα πάρει στο κρανίο.
7: Βεβαίως θα τα πάρει στο κρανίο. Θέλω να πω δύο κουβέντες για το θέμα, αν θα πάει ο πρόεδρος ή όχι. Ο Μάρκο Ρούμπιο είπε τη λέξη προτίθεται.
8: Για τη σύνοδο λέμε τώρα.
7: Έτσι. Ναι. Είπε τη λέξη προτίθεται. Οι Τουρκοί την έφαγαν η λέξη προτίθεται.
8: Ναι.
7: Οι Τουρκοί είπαν ότι θα πάει. Εάν η ασφάλεια του πρόεδρου Τραμπ δεν έχει το πάνω χέρι γύρω από τον πρόεδρο Τραμπ όταν θα πάει στην Τουρκία, εάν δεν έχει το πάνω χέρι, θα πάει στην Τουρκία.
3: Έχουν ξεσηκωθεί γερουσιαστές με την στάση και τις δηλώσεις του Τον Μπάρακ, του Αμερικανού πρόσβη, ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35 και ο Ρούμπιο επαναβεβαίωσε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων ότι υπάρχουν νόμοι οι οποίοι αποτρέπουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο της πώλησης F-35 στην Τουρκία, όπως ακούσαμε. Αυτή η ιστορία με τον Τον Μπάρακ μάλλον δείχνει ότι θα έχει συνέχεια, βλέποντας τις αντιδράσεις γερουσιαστών και βουλευτών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
9: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
10: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
9: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
11: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά κερασμένα. Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
12: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
14: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
13: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
14: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
15: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
16: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
17: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Έλα, μπαίνω τώρα σας ανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
19: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
18: Ποιος μίλησε?
19: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
18: Στον δεύτερο.
19: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
18: Τι?
19: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
18: Μπήκα σωστά?
19: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
20: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
18: Όπου θέλω.
20: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε το κόσμο σου.
3: Επιστρέφουμε με τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Πρωτοψάλτη, στο στούντιο για αυτό το σοκαριστικό τροχαίο για ακόμη μια φορά στη Θησαίως. Αυτή η Θησαίως είναι ένα πολύ μεγάλο, σοβαρό πρόβλημα. Δεν έχει αντιμετωπιστεί, κατά την προσωπική μου άποψη, με πολλές διαβάσεις πεζών, κάποιες από τις οποίες δεν είναι ορατές, και με υπερβολικές ταχύτητες, οι οποίες επίσης δεν έχουν αντιμετωπιστεί. Χθες λοιπόν σε μια διάβαση έγινε αυτή η τραγωδία με έναν μοτοσυκλετιστή νεκρό, Γιώργο.
21: Ένας 28χρονος οδηγός μηχανής και πραγματικά, παρόλα τα προβλήματα τα οποία ανέφερες και εσύ, ναι, και υπάρχουν και τα συζητάμε συχνά πυκνά, εδώ μιλάμε για μια πρωτόγνωρη εικόνα, μια πρωτοφανή εικόνα, γιατί τα βίντεο αποτυπώνουν μια ηλικιώδη ταχύτητα που δεν μπορεί να, με κάποια λογική να, ναι, την εξηγήσει, ναι, ναι, ναι, το τι ακριβώς εκτελήχθηκε και τι συνέβη. Μια γυναίκα λοιπόν 72 ετών, η οποία στην συμβολή της Θησαίως με την οδό Σπάρτης επιχειρεί να διασχίσει. Φαινόταν άδειος ο δρόμος. Τον βλέπει. Τη βλέπει τη μηχανή να πλησιάζει με μεγάλη ταχύτητα, επιταχύνει το βήμα της, αλλά είναι τόσο μεγάλη αυτή η ταχύτητα που δεν προλαβαίνει να αντιδράσει ο οδηγός. Δυστυχώς χάνει τον έλεγχο, για αρκετά μέτρα σέρνεται στο οδόστρωμα.
3: Κάτσε, χτυπάει τη γυναίκα, έτσι.
21: Την χτυπάει, τη ρίχνει στο έδαφος. Φαίνεται βέβαια ότι δεν την έχει βρει οριακά. Δεν είναι πολύ σοβαρός τραυματισμός. Το καταλαβαίνεις και οπτικά βλέποντας το βίντεο αυτό.
3: Άρα λίγο την βρίσκει πολύ, την έχει βρει και με τον καθρέφτη που λέει ο λόγος.
21: Λιποθύμησε η γυναίκα από την ένταση της στιγμής και το χτύπημα και όλο αυτό το οποίο εκτελήχθηκε. Αλλά ευτυχώς δεν μιλάμε για ένα σοβαρό τραυματισμό.
3: Ήταν αρκετό για να χάσει τον έλεγχο της μηχανής.
21: Έχασε τον έλεγχο της μηχανής. Κατέληξε πάνω σε μια κολόνα η μηχανή. Ο ίδιος δυστυχώς, επειδή ήταν πολύ σφοδρή πρόσκρουση και δεν υπήρχε περίπτωση με κάποιο να ζήσει, ήταν ακαριέως ο θάνατος, όπως και να έχει. Τώρα, να τονίσουμε, η μόνη εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή ποια είναι. Γιατί γίνεται μια έρευνα από την τροχιά, για ποιο λόγο πήγαινε με αυτή την ταχύτητα. Υπήρχε μια αναφορά για κάποια μηχανή σε κοντινή τοποθεσία που πήγαινε με υπερβολικά μεγάλη ταχύτητα και δεν είχε σταματήσει σε σήμα της τροχέας. Εκτιμούν ότι ενδεχομένως μπορεί να πρόκειται για το ίδιο άτομο. Δεν υπήρξε κάποιο είδους καταδίωξη ή κάτι άλλο. Αυτό που μας διευκρινίζουν αστυνομικές πηγές είναι ότι δεν υπήρξε κάποια καταδίωξη ή κάτι άλλο, αλλά φαίνεται ότι κάποιοι αστυνομικοί ανέφεραν μετά το συμβάν ότι νωρίτερα είχαν δει κάποιον να κινείται με υπερβολική ταχύτητα σε κοντινή τοποθεσία, είχαν κάνει σήμα, δεν σταμάτησε.
3: Και εξετάζουν μήπως.
21: Μήπως ήταν το ίδιο πρόσωπο. Υπάρχουν κάποιες αναφορές από αυτό τις μάρτυρες, αν είχε εμπλοκή σε κόντρες. Δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμή κάτι τέτοιο, αν υπάρχει δηλαδή εμπλοκή και δεύτερης μηχανής, γιατί κάποιοι αυτό τις μάρτυρες ανέφεραν ότι πέρασε με μεγάλη ταχύτητα άλλη μια μοτοσυκλέτα.
3: Πάντως από το βίντεο που έχει κυκλοφορήσει δεν φαίνεται.
21: Η μηχανή που περνάει μπροστά δεν φαίνεται. Δεν είναι άλλου είδους ταχύτητα, δεν φαίνεται αυτό το πράγμα. Και αυτό το οποίο μας διευκρινίζεται είναι ότι δεν μιλάμε για ένα άτομο το οποίο έχει κάποιο είδους παρελθόν που μπορεί να αφορούσε ακόμα και τέτοιο παραβάση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεν φαίνεται τουλάχιστον να διαπιστώνεται από μια πρώτη έρευνα τον αρχονά τραγικό συμβάν, πραγματικά σοκαριστικό για όσους βρέθηκαν στη λεωφόρο Θησέως χθες.
3: Ναι, ακόμα ένα.
21: Αλλά αυτό θέλετε. Το θέμα με τις διαβάσεις, όπως και να έχει, πρέπει λίγο.
3: Έχεις απόλυτο, απόλυτο δίκιο. Είναι περιοχή στην οποία κινούμε και εγώ τακτικά. Κάποιοι οδηγοί σταματούν, άλλοι δεν σταματούν.
21: Δεν έχουμε την πειθαρχία που ίσως έχουν και κάποιες σε κάποιες άλλες περιοχές, σε κάποιες άλλες χώρες.
3: Και την πειθαρχία να έχεις κινούμενος στη Θησέως, δεν ξέρεις φτάνοντας σε διάβαση αν πρέπει να σταματήσεις ή όχι, γιατί μπορεί να παρασύρεις τον πεζό και από πίσω σου να έρχεται κάποιος άλλος ο οποίος να μην σταματήσει. Δηλαδή πολλές φορές και εγώ βρίσκομαι σε δίλημα αν πρέπει να είμαι νομοταγής και να σταματήσω. Πάντα κοιτάζω τον καθρέφτη, γιατί κινούνται με μεγάλη ταχύτητα και λέω, αν σταματήσω εγώ θα δώσω στην εντύπωση στον πεζό ότι μπορεί να περάσει και θα τον κόψει κάποιος άλλος με αυτό. Δεν ξέρεις τι να κάνεις με λίγα λόγια.
21: Επίσης,
3: σταματάς, δεν σταματάς, δεν ξέρεις τι να κάνεις.
21: Όπως επίσης κάποιος μπορεί να σταματήσει στη μία λωρίδα γιατί έχει αυτή την άνεση.
3: Αυτό λέω.
21: Και ο διπλανός του να μην την έχει γιατί είναι κάποιος κολλημένος από πίσω.
3: Αυτό λέω. Οπότε. Τέλος
21: είναι,
3: πάντων.
21: Είναι λίγο δύσκολο το κομμάτι αυτό.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης για αυτό το τραγικό και αυτή την τραγωδία στην Καλυθέα. Ναι, πάμε τώρα στις διεθνείς εξελίξεις με την Deutsche Welle.
0: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
1: Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δυτικών Βαλκανίων στο Μαυροβούνιο. Συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν προτείνει ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι με ανοιχτή επιστολή του. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Στη μικρή πολιτεία του Μαυροβουνίου διεξάγεται σήμερα η Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δυτικών Βαλκανίων. Στη Σύνοδο συμμετέχουν πολλοί αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, ανάμεσά τους και ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Γερμανία και Γαλλία επιθυμούν να επιταχύνουν τις διαπραγματεύσεις για την ένταξη των εν λόγω κρατών.

0: παρέκλεισε ωστόσο το Κίεβο και τη Μόσχα ως τόπους πιθανών συνομιλιών και ανέφερε ως εναλλακτικές επιλογές την Ελβετία, την Τουρκία ή κάποιο από τα αραβικά κράτη. Ως πρώτο βήμα πρότεινε κατάπαυση του πυρός κατά μήκος της γραμμής του μετόπου. Η πρόταση έγινε στο περιθώριο του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Ο Ρώσος πρόεδρος επιμένει στις απαιτήσεις του για πλήρη ρωσικό έλεγχο των περιοχών του Ντονέτσκ και του Λουκάνσκ στη Ανατολική Ουκρανία, ενώ έθεσε εκ νέου το θέμα της διαμεσολάβησης του Αμερικανού πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ. Σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν στην ομιλία του στην Αγία Πετρούπολη θα αναφερθεί στην παγκόσμια πολιτική αλλά και την οικονομική κατάσταση της χώρας, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου.
1: Και επιστροφή στο στούντιο με Νίκο Σταματέλο. Καλώς ήρθες, Νίκο.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Σήμερα έχουμε και μπάσκετ. Έτσι δεν είναι.
2: Δεύτερος τελικός.
1: Τον τρίτο πήγα να πω. Ναι, ο δεύτερος είναι στο ΆΚΑ. Ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
2: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ακριβώς. 1-0 προηγείται ο Ολυμπιακός, ο οποίος αγωνιστεί χωρίς Ντόρσεϊ. Ο Παναθηναϊκός χωρίς Λούκα.
1: Και οι πρώτοι αγώνες έτσι δεν ήταν.
2: Έλειπε και ο Ρογκαβόπουλος από τον Παναθηναϊκό. Μένει να δούμε αν θα παίξει ο Ρογκαβόπουλος. Αυτό το τελευταία στιγμή θα κρίσει η συμμετοχή του. Καταλαβαίνεις ότι μάλλον ρίσκο είναι το να παίξει ο παίχτης. Το πιο πιθανό είναι να ρισκάρει και να, αν χτύπα ξύλο για τον οποιονδήποτε, να μείνει περισσότερο καιρό εκτός.
1: Και Δευτέρα θα είμαστε εδώ που θα μιλάμε για το τρίτο, όπως το λέμε, το τρίτο ημίχρονο. Στο ποδόσφαιρο, το τρίτο ημίχρονο. Το μπάσκετ με 4. Για να λέμε.
2: Τη Δευτέρα θα έχει και τον τρίτο τελικό. Οπότε ναι, θα έχουμε να λέμε πολλά τη Δευτέρα.
1: Θέλω να πω
2: μπάσκετ.
1: Ότι μετά από κάθε τέτοιον αγώνα συνήθως έχουμε ένα θόρυβο.
2: Αρκετά μεγάλο θόρυβο. Πολύ τοξικό το κλίμα.
1: Εντάξει. Τωρινό.
2: Όχι, τωρινό δεν είναι και δεν ξέρω και το ξέρεις με τα ευχολόγια αν θα πετύχουμε κάτι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η κυβέρνηση προσπάθησε πέρσι.
1: Τρέχα γύρευε.
2: Τώρα, 9 η ώρα να θυμίσουμε στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.
1: Έχουμε και Παναθηναϊκό.
2: Έχουμε Παναθηναϊκό με τον κύριο Λαφούζο, τον ιδιοκτήτη της Πράσινης ΠΑΕ, να μιλά χθες στην εκπομπή Πρωταγωνιστές. Όπου ήταν γενικότερα μια εκπομπή γύρω από τον Παναθηναϊκό και το γήπεδο της Λεωφόρου. Και ξεκαθάρισε ο κύριος Λαφούζος ότι αυτή η σεζόν θα είναι η τελευταία που ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει το δικό του γήπεδο. Θα αγωνιστεί στο Ολυμπιακό Στάδιο και μετά θα μπει στο Βοτανικό. Ναι. Το νέο σύγχρονο γήπεδο που χτίζεται για την Πράσινη ΠΑΕ. Καταλαβαίνεις ότι ανυπομονούν όλοι και κακά τα ψέματα. Τα μεγάλα γήπεδα, οι μεγάλες ομάδες θέλουν μεγάλα γήπεδα.
1: Και ο αθλητισμός θέλει μεγάλα γήπεδα και ο υγιής φύλαθλος θέλει μεγάλα γήπεδα.
2: Καταλαβαίνω τους ρομαντικούς που θέλουν τη Λεωφόρο, τους φίλους του Παναθηναϊκού, αλλά από τη στιγμή που δεν μπορούσε να φτιαχτεί το καινούριο γήπεδο εκεί στην ιστορική.
1: Λόγω πάρα πολλών πραγμάτων, πας σε ένα κόσμημα τώρα.
2: Ακριβώς, κάτι καινούριο και όπως είπε και ο κύριος Αλαφούζος, είναι κάτι που κανένας δεν μπορεί να αντιγράψει. Σχεδόν από παντού στο Βοτανικό θα βλέπεις την Ακρόπολη. Είναι κάτι διαφορετικό. Είχαμε και χθες και την εθνική μας ομάδα το φιλικό με την Σουηδία. 2-2, φιλικό προετοιμασίας. Με καλή εικόνα κατά διαστήματα για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.
1: Σε ευχαριστώ. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τον κύριο Γιάννη Αλαφούζο σε αυτή την εκπομπή Πρωταγωνιστές του Σταύρου Θεοδωράκη. Που ξέρεις, όπως και ο Παύλος Τσίμας είδαμε και εδώ στο Sky, είναι σαν να κλείνει μια εποχή και ανοίγει μια καινούργια για το Παναθηναϊκό. Οπότε γίνονται αφιερώματα τώρα.
2: Τέλος από εποχής φαντάζει, αλλά να δούμε.
1: Ο κύριος Αλαφούζος.
3: Τον επόμενο μήνα τελειώνει η εξωτερική κατασκευή.
4: Τον Ιούλιο.
3: Έρχεται η μισή σκεπή, η οποία θα αρχίσει να μπαίνει το Σεπτέμβριο. Νομίζω ότι το Μάιο θα έχει τελειώσει η βασική κατασκευή και θα σπείρουμε το γήπεδο. Είμαι σίγουρος ότι Αύγουστο.
4: Τον Αύγουστο.
3: Με την αρχή του πρωταθλήματος θα έχουμε μπει στο Βοτανικό.
1: Αυτά με τις αθλητικές ειδήσεις και ευχαριστούμε τον Νίκο Σταματέλο.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι από τώρα. Καλό υπόλοιπο ημέρας βεβαίως να έχετε. Μένετε εδώ στον Sky, ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής. Να είστε καλά.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου

0: ανέλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
2: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
1: Το πρόγραμμα αποφύτων.
2: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
1: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
2: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
3: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewal.

0: να γυρίσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
7: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
8: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
7: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
8: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Radio Pella, στους 103,3 FM Stereo.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
3: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
4: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
5: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23820 20 210.

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρ.
1: Η ώρα είναι 5. Ράδιο
2: Πέλα. Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
1: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
3: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
3: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Κωνουγιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο.

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Η ώρα είναι 6.
0: Ράδιο Πέλα. Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου, και ώρα 9.30, θα βρίσκομαι

Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνια.

0: KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκύδρας Αριδαίας.
2: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Μισελέν, Μπρίτζεστον, Κοντινένταλ, Γκουτιέα, Ντάνλοπ. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Στα Γιαννιτζά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Αγαπημένοι μου φίλοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Like στη Μουσική. Τι κάνετε, είστε καλά? Παρασκευή σήμερα 5 Ιουνίου και πάμε να ακούσουμε αγαπημένες επιτυχίες, πολλά νέα τραγούδια και εννοείται πολλά νέα από τη Showbiz. Ξεκινάμε!

Αγαπημένοι μου φίλοι, αν και τα οικονομικά μας είναι περίεργα σε όλους μας πια. Λοιπόν, διάβασα κάτι εδώ μέσα στα social και θέλω να σας το πω. Να είστε ευγενικοί με όλους, ποτέ δεν ξέρεις ποιος έχει σπίτι στα Κουφονίσια. Ναι, παιδιά.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4 χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

Τσιμιτσέλης για τη σύντροφό του Κατερίνα Γερονικολού. Δεν μαγειρεύει, λέει, μας φέρνουν το φαγητό στο σπίτι. Delivery λοιπόν, παιδιά. Και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Μάικλ Τζόρνταν, διακοπές στη Μύκονο με το πολυτελές σούπερ γιότ αξίας 100 εκατομμυρίων ευρώ. Πόσα λεφτά βγάζουν, ρε παιδιά?

0: στη μουσική.
1: Αν δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Στα Γενιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
4: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
3: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
4: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
5: Η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Ο Μπρατ Πιτ, παιδιά, απολαμβάνει ευτυχισμένες στιγμές με την κοπέλα του, η οποία είναι 27 χρόνια νεότερη του, ενώ ο μεγαλύτερος γιος του καταθέτει αίτηση για την αφαίρεση του επόμενου.

πρέπει να σε δω. Μα οι δικές μου κλήσεις όλες προωθούνται. Θέλω να σου πω πως καταραίω αν δεν είσαι εδώ.

Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Αγαπημένοι μου φίλοι, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να περάσετε υπέροχα. Κάντε καμιά βουτιά στη θάλασσα. Η θάλασσα μας ηρεμεί, διώχνει το άγχος, τις σκέψεις, όλα. Και πρώτα ο Θεός, θα τα πούμε τη Δευτέρα. Φιλάκια, γεια σας.

0: με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Η καρδιά μου θα σου τη χαρίσω. Κράτησε τη, δεν τη θέλω.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκύδρας Αριδαίας.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου, και ώρα 9.30, θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Στα Γενιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820 206 69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ραδιοπέλα.
0: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρ.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
6: Μην αφήσεις το

0: αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
0: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο. Μες στα χαράματα.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου, και ώρα 9.30, θα βρίσκομαι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντί

0: FM.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4 χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στερ.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Αρβανιτίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και